0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής διαπαραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επιστήρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες τους. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Για χρονικές ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας πρέπει να τεθούν κανόνες ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος Δημήτρης Κοτσαμπασάκης ανέφερε πως το Υπουργείο πρέπει να οριοθετήσει κάποια πράγματα, καθώς όπως είπε δεν μπορούν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να παράγουν έργο. Ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου από την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που πιέζει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ το απόγευμα, όπως μετέδωσε από χθες ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1, ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιαρεκάκη και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, θέρμανση εξτάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Την ίδια ώρα πιέσεις ασκούνται στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 106 του αμερικανικού αργού. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευση σήμερα στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία στα τέλη Ιουλίου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερες συνεννοήσεις, καθώς οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν από τους γαλάζιους βουλευτές και ορισμένους ανεξάρτητους. Στη συζήτηση αναμένεται να κυριαρχήσει η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση, επίσης οι εξαγγελίες της ΔΕΘ αλλά και το επίδομα ανεργίας. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 37 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Άντερλεχτ Λιόν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionion FM

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη, 16 έχει ο Σεπτέμβρης. Και ακούμε σήμερα τραγούδια που τους στίχους, την ποίηση, την έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Αυτό είναι από ένα δίσκο Παυσέ Εποχή, το Φράγμα. Η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι. Όλοι οι στίχοι του δίσκου ήταν του Τρυπολίτη. Στις φωνές είναι η σύναξη ορισμένων από τους σπουδαιότερους της ελληνικής μουσικής, η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Λουκιανός Κελαϊδόνης και ο ίδιος ο Μούτσης, ανάμεσα στα τραγούδια και το απολαυστικό Κουβεντούλες με το Φρόιντ.

Διαβάζω στο Power Game, στην στήλη του Power Game, το Big Mouth, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι με τις δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους. Έχει έρθει μία από την Mark του Γεράκη και δείχνει ότι τσίμπησε μεν καμιά μονάδα μετά τη ΔΕΘ, αλλά περίμεναν μεγαλύτερη όθηση. Σου λέει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα μέτρα. Μία μονάδα μόνο αντιστοιχούν. Πόσα πρέπει να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης που έλεγε κυρία για να ανέβουν τα ποσοστά υψηλότερα? Απέχουν πολύ από την αυτοδυναμία και αυτό δημιουργεί και ένα ζήτημα. Και μέσα σε όλα αυτά επίσης διαβάζω ότι εμφανίστηκε και ο Σταν Γκρίνμπεργκ, αυτός ο πολύς αμερικανικός σύμβουλος, αμερικανός σύμβουλος επικοινωνίας, πολύ σε όλα του και στους μισθούς που του δίναμε και έπαιρνε και στα κόλπα που ξέρει στην επικοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι από δουλειά έχει κάνει εξαιρετική στην επικοινωνία, δεν την πιάνει στην κυβέρνηση. Άλλου είναι τα προβλήματα. Αυτός είναι ο βασιλιάς των blues που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1925, 101 χρόνια από την γέννησή του. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Ellman και στη λίστα των 100 είναι στην τρίτη θέση. Σπουδαιότερος, σπουδαίος κιθαρίστας, σπουδαίος μουσικός, ο BB King, που έφτιαξε μια εποχή με τη μουσική του. Και την κιθάρα του, τη Lucille.

Κοίτα, που ήρθε η εποχή που ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνει ταξίδι στην Γερμανία και λέει στους Γερμανούς ότι καλό είναι να πάρετε παράδειγμα από την Ελλάδα για να ξεφύγετε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία σας, να κάνετε μεταρρυθμίσεις. Έχει γούστο να δούμε καμιά ελληνική εφημερίδα να βγαίνει, ξέρω εγώ, με πρωτοσέλιδο «Οι τεμπέληδες Γερμανοί που μας τρώνε τα λεφτά». Ωραίο δεν θα είναι? Εγώ ρίχνω ιδέες. Ή την πύλη του Βραδεμβούργου και να λέμε «πουλήστε τη», όπως είχαν οι Χάντεσμπλατ. Η Χάντεσμπλατ δεν το είχε κάνει για την Ακρόπολη. «Πουλήστε τη για να πληρώσετε τα χρέη σας».

0: Πέρα την πλάκα, το γεγονός ότι η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, περνάει δύσκολα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο ποιος είναι ο καγκελάριος, αλλά και στην άνοδο της ακροδεξιάς και στα οικονομικά προβλήματα, τα πολλά οικονομικά προβλήματα που έχει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όλη η Ευρώπη είναι στη μαύρη, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και μοιάζει να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που έχει μπροστά της. Σήμερα η von der Leyen θα βγει για να μας πει για τα 10 μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομιλία της Πρόεδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης. Τώρα, πώς η πρόεδρος της Κομισιόν, η von der Leyen, θα πει για την κατάσταση της Ένωσης και στο τέλος της ομιλίας θα πει και για όλα αυτά παραπάνω παρετούμε, ας πούμε, διότι τα έχω κάνει ρόιδο και εγώ και η ομοσταυλή μου, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα. Πολλά τα προβλήματα και η σχέση με τις ΗΠΑ και ο πόλεμος και η άμυνα και η μετανάστευση και η ενέργεια και η διεύρυνση και το AI και ο προϋπολογισμός που ζητάει όλο περισσότερα και η κλιματική κρίση και η στέγαση και τα social media και πολλά ζητήματα που η Ευρώπη είναι, πώς λένε, σαν αυτόν που έβλεπε τα τρένα να περνούν, κάπως έτσι βλέπει τα τρένα να περνούν και η Ευρώπη χωρίς να κάνει κάτι για να λύσει τα προβλήματά της. Τι κάνουμε για παράδειγμα ως Ευρώπη για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακριβής ενέργειας? Τίποτα οργανωμένα. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει μόνος του. Γι' αυτό και εμείς το απόγευμα θα έχουμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Επιδόματα. Γιατί όταν έχεις ένα, πώς λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα τα λύνει με ένα επίδομα. Επίδομα δώσε μου και την ψυχή μου πάρε. Ένα πας, δώσ' μου ένα πας, να πας παρακάτω. Ούτε να το σκεφτεί ότι μπορεί να πειράξει για λίγο τους έμεσους φόρους, λίγο το ΦΠΑ, λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπας και πέσουν οι τιμές, ούτε να το σκεφτεί. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βγήκαν χθες τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι το πλεόνασμα έτσι αφρατεύει, να είμαστε καλά, να το βλέπουμε να αφρατεύει, αλλά ούτε καν μια συζήτηση. Στο Ronnie Scott's, στο μικρό jazz club του Σόχο, παίζουν Eric Barton και η War. Ο Hendrix βρίσκεται στο κοινό και στο δεύτερο set ανεβαίνει απροειδοποίητα σκηνή, παίρνει την κιθάρα και τζαμάρει μαζί με το συγκρότημα στο Mother Earth και στο Tobacco Road. Δύο μέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Jimi Hendrix πεθαίνει στο Λονδίνο, μόλις 27 ετών. Είχε γεννηθεί στις 27 Νοεμβρίου του 1942. Η τελευταία κανονική συναυλία που είχε γίνει 10 μέρες πριν, νωρίτερα στη Γερμανία. Κανείς δεν ήξερε ότι όταν ανέβαινε σε αυτό το μικρό κλαμπ θα τον έβλεπε για τελευταία φορά τον Hendrix. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κατσαγάνης από το Power Game για να συζητήσουμε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, τι γίνεται με τα επιδόματα. Ως συνήθως η κουβέντα ανοίγει με τον λάθος τρόπο, δηλαδή με μια ιδέα σκέψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να διαρκεί μόνο 2 μήνες και μετά να πηγαίνεις σε δουλειά και τα υπόλοιπα χρήματα να χρηματοδοτούν, μάλλον να επιδοτούν το μισθό του ανέργου για να μην είναι επίδομα ανεργίας αλλά να είναι επίδομα εργασίας. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι λειτουργούμε χωρίς πλάνο γενικό. Δηλαδή, ποια είναι η οικονομία, ποια είναι η αγορά εργασίας, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, τι σχέδιο πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε για εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, ότι όλα τα προβλήματα τα λύνουμε με ένα επίδομα σε αυτή την χώρα. Με αποτέλεσμα, μάλλον, να μην ξέρουμε και πόσα επιδόματα έχουμε δώσει και σε ποιους τα έχουμε δώσει.
1: Ναι. Υπάρχει εικόνα καταρχήν, πώς θα επιδομάζει και σε ποιος το δείχνω. Δεν υπάρχει βέβαια συγκεντρωτική εικόνα, μετά για να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος συγκεντρώνει την πληροφορία. Γι' αυτό έχει προνοήσει η κυβέρνηση, έχει περάσει σχετικό νόμο, είναι σε περιοδική εφαρμογή. Ο λόγος για το Εθνικό Μητρό Παροχών και Επιδομάτων, το οποίο θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Και αντικείμενο θα έγινε να συγκεντρώσει τα επιδόματα που λαμβάνει κάθε πολίτης, δηλαδή τα επιδόματα που δίνουν τα αναθυμή από οποιαδήποτε επιδόματα, εννοείται ασφαλιστικά, επιδόματα παροχές, δηλαδή από συντάξεις, κυρίες επικουρικές μερίσματα, μέχρι επιδόματα της ΔΥΠΑ, αλλά και τα προνοιακά επιδόματα, δηλαδή τα επιδόματα που δίνει ο ΠΕΚΑ, ασφαλιστικό, στον ελάχιστο εγγυημόν εισόδημα, επιδόματα τέκνων κτλ.
0: Άρα θα υπάρχει μια σελίδα που θα λέει ο Αλέξανδρος Κλώσσας με το τάδε εισόδημα και τα τάδε περιουσιακά στοιχεία, παίρνει 1, 2, 3, 5, 15 επιδόματα. Άρα θα μπορούμε να δούμε και αν τα παίρνει ορθώς.
1: Ναι, καταρχήν, εντάξει, με βάση τον νόμο, πρόσβαση θα έχει κάθε πολίτης για τον εαυτό του να δει τι παίρνει. Και από εκεί πέρα τα στοιχεία θα είναι ανωνυμοποιημένα. Ναι. Δεν είναι προσβάσιμο, δεν μπορώ να δω εγώ.
0: Όχι, έχει, αλλά μπορώ να δω εγώ για μένα και το κράτος για μένα.
1: Το κράτος, ναι, φυσικά. Ναι. Να έχει και συνολική εικόνα, αυτό θα υπάρχει μια διάσταση και γεωγραφική και εισοδηματική και κοινωνική, δηλαδή ανάλογα την κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Και στόχος, όπως λέει και η ίδια η ΚΙΑ, είναι πέρα από αυτή την εικόνα, γιατί από μόνο της εικόνα δεν λέει κάτι, είναι ο ανασχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής σε σχέση με τη στήριξη ηλικιωμένων, αμαία, για ανθρώπων που έχουν ανάγκη στήριξης. Αφενός αλλά και αφετέρου όμως πάντα στα όρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέει τα άλλα οικεία. Δηλαδή, άρα υπάρχει και, θα υπάρχει και κάποιος πόφτης προφανώς ως προς τις δαπάνες. Εγώ υποθέτω να ακούω τη λέξη δημοσιονομική πειθαρχία. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει πει από τότε πέρα στον νόμο ότι στο νου της έχει το βρετανικό μοντέλο. Το βρετανικό μοντέλο έχει και ανώτατο όριο.
0: Ναι. Ανώτατο όριο δαπανών ή ανώτατο όριο προσωπικό.
1: Δαπανών του κράτους προσωπικούς, άρα και προσωπικό, δηλαδή τα επιδόματα που μπορεί να λαμβάνει κάποιος από το κράτος, και αυτά ορίζονται στη Βρετανία τουλάχιστον, στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, δεν έχουν κατώτατο μισθό, ουσιαστικά μείνει η προβολή του ημερομισθίου.
0: Ναι.
1: Διαφοροποιείται, να σημειωθεί και αυτό, γιατί κατά αυτή τη λογική θα τη δούμε να παίζει περισσότερα τα επόμενα χρόνια, μεταξύ Λονδίνου και εκτός Λονδίνου. Το λέω αυτό γιατί η νέα περιφερειακή στρατηγική που διαμορφώνει η κυβέρνηση θα έχει στοιχεία διαφοροποίησης πιο ευνοϊκά, ας το πούμε, για τις περιφέρειες, προκειμένη περίπτωση για να δώσουν και κάποια κέντρα και αλλιώς στις πόλεις.
0: Ναι, δεν είναι οριζόντιο το μέτρο, δηλαδή υπάρχουν κριτήρια ακόμα και με σχέση με τον τόπο.
1: Η λογική είναι ότι θέλουμε αυτή την εικόνα για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας όχι μόνο κοινωνικά και γεωγραφικά.
0: Ναι.
1: Προσοχή αυτό, γιατί αυτό θα το δούμε και σε άλλα θέματα στο μέλλον. Ενώψη του νέου ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Και όχι μόνο.
0: Σύμφωνα. Ναι. Ωραία. Επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα τώρα για το επίδομα ανεργίας, μας δίνεις μια εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Ναι. Καταρχήν, ανεξαρτήτως της μίας ή της άλλης δήλωσης, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας έχει και ΔΥΠΑ έχει ολοκληρώσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με δύο βασικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Αυτές οι δύο αλλαγές βασίζονται αντίστοιχος δύο αρχές. Η μία είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας και η άλλη αρχή έχει να κάνει με τη παροχή κινήτρων για εργασία. Η παροχή κινήτρων εργασία δίνεται με έμεσο τρόπο σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυξάνοντας τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης με τον οποίο μπορεί κανείς να πάρει επίδομα ανεργίας από τις 125 μέρες στις 175. Έχει σαφή άποψη, δηλαδή νομίζω γύρω στο 23% είναι. Και ως προς την αρχή της ανταποδοτικότητας, η αλλαγή που έχει περάσει την πιλωτική, ξαναλέω, εφαρμογή, έχει να κάνει ότι υπολογίζεται πλέον προκειμένου να προκύψει το επίδομα ανεργίας, στο ύψος του επιδόματος ανεργίας και ο ασφαλιστικός βίος. Δηλαδή, πόσα χρόνια έχεις δουλέψει, τι μισθό έχεις πάρει. Ναι. Και από εκεί και πέρα,
0: και τι εισφορές έχεις
1: πληρώσει. Ναι, προφανώς οι εισφορές έχουν να κάνουν με το εισόδημα και τους μισθούς, οι οποίοι είναι οι μόνοι που το δικαιούνται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μπροστοροβαρής κατανομή του ποσού που δικαιούσε, ξεκινώντας από τους πρώτους μήνες να είναι πιο υψηλό και να κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, όπως είπα και πριν, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχουν κάτσει από πάνω οι δημοκράτες τους και εξετάζουν πώς λειτουργεί αυτό το πασίλ, τα πλήν αυτού του προγράμματος. Αφορούσε 10.000 άτομα και μάλιστα με χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης 100 εκατομμυρίων, δηλαδή όχι λίγων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα συμπεράσματα, θα δούνε πώς θα προχωρήσουν στην αλλαγή. Οι πληροφορίες, οι δικές μας τουλάχιστον μέχρι πρόκειτος, έλεγαν ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, ας το πούμε έτσι, η κυβέρνηση για να προχωρήσει.
0: Δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, δηλαδή.
1: Μια ανταλλαγή. Το μόνο, ας πούμε, βέβαια εντός εισαγωγικών, ότι αυτές οι δύο αρχές στην μία που είπα, δηλαδή προς το βαρύ στην καταβολή, θα παραμείνουν.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θα είναι ακριβώς όπως το πιλωτικό ή όχι, είναι άλλο θέμα.
0: Θα φανεί. Επειδή το επίδομα ανεργίας είναι θεωρητικά στήριξη των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους για να μην βρεθούν ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη χωρίς εισοδήματα, προφανώς στο δρόμο και στην πορεία για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, όχι να μείνουν άνεργοι για μια ζωή. Το σύστημα για να βρουν ξανά οι άνθρωποι δουλειά μέσω του παλιού ΑΕΔ και της νυν ΔΥΠΑ κτλ. Λειτουργεί κανονικά, δηλαδή πραγματικά μπορείς να βρεις δουλειά από εκεί ή είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε?
1: Τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι, τελευταία εξαετία στη ΔΥΠΑ έχουν γίνει τεράστια βήματα για τη σύζευξη αυτή που λέμε προσφοράς και εργασίας. Έχουν φτιαχτεί μια σειρά μηχανισμοί. Στο μεταξύ και η αγορά εργασίας από μόνη δημιουργεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 2018.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σαφέστατα δηλαδή. Δηλαδή, όντως, από τη μία δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά εργασίας και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και από την άλλη, υπάρχει ζήτηση εργασίας.
0: Μήπως όμως η ζήτηση δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν είναι καλή μισθή, δεν είναι ωράρια κανονικά, δηλαδή μήπως από εκεί είναι το πρόβλημα που παραμένουν κενές θέσεις εργασίας?
1: Σίγουρα είναι και αυτό. Και σε σχέση με το πρώτο, θέλω να επισημάνω κάτι, ότι επί τη ευκαιρία αυτής της συζητήσεως, ας πούμε, κάναμε μια μικρή έρευνα για να δούμε πόσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας. Και τότε τον Ιούλιο μόνο, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία στοιχεία. Όσο και να φανεί περίεργο, αν και η εγγεγραμμένη άνοιγη τον Ιούλιο στην ΔΥΠΑ ήταν 715.000, που είναι το χαμηλότερο πλήθος σε επίπεδο μηνός Ιουλίου από το 12-13, εν τούτης οι επιδοτούμενοι άνοιγοι είναι περισσότεροι για τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, με την τελευταία φορά που ήταν σε υψηλότερο επίπεδο από 143.000, ήταν το 2012.
0: Περίεργο αυτό.
1: Και μάλιστα ως ποσοστό, και άρα σημαίνει ότι ως ποσοστό των ανέργων έχουν φτάσει γύρω στο 20%, ενώ την περίοδο των μνημονίων δεν ήταν πάνω από 10-15%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι τίθεται ένα ερώτημα εδώ. Πώς γίνεται να πέφτει η ενεργία για να αυξάνεται απασχόληση και να αυξάνονται οι επιδοτούμενοι?
0: Ναι.
1: Και μια ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς ότι αφού υπάρχει εργασιακή κινητικότητα τεράστια που υπάρχει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των προπαραγωγών του Υπουργείου Εργασίας, κάπου ένα στους πέντε βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής δουλειάς σχεδόν, όσο και να φάνει περίεργο, κάθε ένα-δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Κυρίως σε κλάδους όπως η εστίαση.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στο τελευταίο 7 μήνο γίνανε πάνω από 500.000 προσλήψεις στην εστίαση, εκ των οποίων και 400.000 απολύσεις.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω ότι 2,5 εκατομμύρια είναι το εργατικό, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.
0: Το ερώτημα.
1: Άρα σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία ο άλλος μπαίνει όσο χρειάζεται για να πάρει το επίδομα, κάποιοι τουλάχιστον, και βγαίνει μετά για να το πάρει.
0: Σωστό.
1: Εφόσον υπάρχουν δουλειές.
0: Σωστό.
1: Εγώ μόνο έτσι μπορώ να καταλάβω. Ή απολύεται αντικειμενικά, γιατί τα απολύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τη σχέση να έχεις τόσο, από τη μία να έχεις τόσο χαμηλή ανεργία, πλέον έχει φτάσει στο 7,9%, αν δεν κάνω λάθος, τελευταίες μετρήσεις, πολύ κάτω από τα πριν τα μνημονία. Προμνημονιακά επίπεδα βρίσκεται, έτσι. Και απ' την άλλη να έχεις εκτείναξη των επιδοτούμενων ανέργων. Πώς γίνεται αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια κανονική κουβέντα σαν κοινωνία, ενώ σαν πολιτεία, για πώς τις θέλουμε τις δουλειές, πώς θέλουμε τα επιδόματα, τι θέλουμε να είναι το επίδομα ανεργίας, αν θέλουμε να είναι επίδομα αεργίας ή αν θέλουμε να είναι επίδομα που θα οδηγεί στην εργασία, πώς λειτουργούν οι ΔΥΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι το κάνουμε, ειδικά αν ανοίγει η κουβέντα έτσι, στη λογική του όχι δύο, όχι τέσσερις μήνες, όχι έξι μήνες, όχι να εργάζεται, όχι να μην εργάζεται. Το πιάνουμε λάθος, νομίζω, ότι την κουβέντα την κάνουμε εντελώς λάθος.
1: Αυτό που είπες, έχεις δίκιο, ότι εντάξει, ας είναι και όσο, αυτό θα το σταυρούν οι τεχνοκράτες, αλλά με βάση έρευνες, γιατί γίνονται έρευνες, ας πούμε, και με συμμετοχή και διεθνών
0: οργανισμών
1: για να το δουν αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποια εργασία.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Εν τέλει,
0: και αν η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται με ποιοτικές θέσεις εργασίας ή απλά μειώνουμε την ανεργία με θέσεις εργασίας που δεν είναι
1: και... Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και ένα άρθρο στο Power Game. Το πλήθος του εργατικού δυναμικού εδώ και 10 χρόνια είναι το ίδιο.
0: Ναι. Στο πολιτεία για πώς τις θέλουμε τις δουλειές, πώς θέλουμε τα επιδόματα, τι θέλουμε να είναι το επίδομα ανεργίας, αν θέλουμε να είναι επίδομα

0: Εν τέλει, ποια
1: αν η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται με ποιοτικές θέσεις εργασίας ή απλά μειώνουμε την ανεργία με θέσεις εργασίας που δεν είναι και.
0: Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και ένα άρθρο στο Power Game. Mm-hmm. Το πλήθος του εργατικού δυναμικού εδώ και 10 χρόνια είναι το ίδιο.
1: Ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ουσιαστικά.
1: Δεν ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.
0: Όχι.
1: Ανακυκλώνονται.
0: Το πλήθος δηλαδή ναι. δεξαμηνεί των ανθρώπων. Αν και δεν μου αρέσει η έκφραση δεξαμηνεί όταν αφορά ανθρώπους. Ναι. Το πλήθος των ανθρώπων που είναι δυνάμει μπορούν να εργαστούν ναι. σε αυτή τη χώρα παραμένει το ίδιο. Έπεσε την περίοδο των μνημονίων γιατί φύγανε πολλοί και ξένοι μετανάστες mm-hmm. σε άλλες χώρες και πολλοί Έλληνες.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε κάπως και από εκεί και πέρα ουσιαστικά ο ίδιος κόσμος αλλάζει ναι. τις υπάρχουσες δουλειές. Δηλαδή η αύξηση απασχόλησης προέρχεται από την αύξηση ανεργίας. Δεν είναι ότι αυξάνεται ναι. το εργατικό δυναμικό και φυσικά γίνει το θέμα δημογραφικού, αλλά είναι το γεγονός ότι δεν προσελκύονται μετανάστες πλέον στη χώρα. Ναι. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι παρόλα αυτά προσελκύθηκαν κάποιοι και αν δεν είχαν έρθει αυτοί οι μετανάστες.
1: Δεν θα βγαίνανε δουλειές.
0: Η κατάσταση, όχι στο δημογραφικό γενικώς,
1: ναι.
0: το ασφαλιστικό συγκεκριμένα.
1: Στο ασφαλιστικό βέβαια.
0: Και στο προσέξω αυτό.
1: Και αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε τίμια και ανοιχτά και εκτός των διαφόρων ακροδεξιάς κορώνας, ότι έτσι όπως πηγαίνει από τη στιγμή που λέμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα σε πολύ λίγο καιρό δεν θα μπορεί ούτε να πάρει ανάσα, πρέπει να δούμε, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν εδώ μετανάστες, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Φυσικά και... Να τολμήσω και μια σκέψη. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ανεκτό και καλό είναι ανεκτό φυσικά να εισφέρουν οι ξένοι τουρίστες στο ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Και όχι μετανάστες. Αυτό αφορά αυτού που δεν θέλουν τις μετανάστες.
1: Σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και όλα αυτά να είναι μαύρο. Μαύρη εργασία.
0: Κατά μέσον όρο ναι. είναι 600.000 ξένοι τουρίστες στη χώρα κάθε μέρα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Όσοι μετανάστες δεν νομίζω να είχαν έρθει ποτέ. Ακόμα και μετά το 90. Εντάξει, δηλαδή. Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη.
0: Δεν καταλάβα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να την κάνουμε κανονικά για το τι γίνεται με τους μετανάστες και με τις αντοχές του συστήματος. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Yeah. Δημήτρης Κατσαγάνης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Προφανώς και ξέρουμε ότι πολλοί κόσμοι που ζει σε τουριστικές περιοχές εργάζεται αναγκαστικά μόνο τη σεζόν και δεν υπάρχει δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο. Νομίζω ότι το μήνυμα το στέλνει η Ελένη. Κατά τα άλλα, ναι, πολλοί έρχονται και στη δουλειά που είναι στο γραφείο στην Αθήνα για κάνα δύο μήνες και μετά κάνουν τα πάντα για να απολυθούν. Εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας όποτε θες, δηλαδή και όσες φορές θες, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες, Ελένη μου. Υπάρχουν διάφοροι που λένε να δουλέψω λίγο για να πάρω μετά το επίδομα ανεργίας και να κάθομαι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς και δεν είναι όλοι έτσι. Ο Αναστάσης γράφει ότι η οικονομία της Γερμανίας πληρώνει τα λάθη της. Ήρθαν και οι φυσικές καταστροφές, έδεσε το Βύσσινο, τα λάθη όλης της Ευρώπης πληρώνει και η Γερμανία. But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky tonks and bars and kill that man and give me that awful name. Η ουρανία στέλνει μήνυμα και μόνο τα ιατρία γύρε γλώσσα, τα γυμναστήρια, μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες, αβέρτα και ανεξέλεγκτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πας στο γυμναστήριο και σου λέει πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Λες και είναι γιατρός και όχι θα πάθεις τίποτα και όχι έτσι και όχι αλλιώς. Η Ράνια είναι γιατρός, βιοπαθολόγος όπως γράφει. Προφανώς δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να ξέρεις ότι τέτοιες ουσίες δεν την παίρνεις γιατί απλά στη λέει κάποιος σε ένα γυμναστήριο. Όχι, Μάικ, δεν είπα τεμπέληδες Γερμανούς. Είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα που να λέει τεμπέληδες Γερμανοί και πουλήστε την μπύλη του Βραδεμβούργου. Αυτός που ακούμε είναι ο μεγάλος Τζονι Κας. Το ηχογράφησε ζωντανά στις φυλακές Σαν Κουεντίν της Καλιφόρνιας στις 24 Φεβρουαρίου του 1969. Είχε μάθει το τραγούδι λίγο πριν από τη συναυλία και χρειάστηκε να έχει μπροστά του τους στίχους γιατί δεν τους θυμόταν. Η ιστορία είναι απλή. Ψάχνει σε όλη του τη ζωή τον πατέρα που τον εγκατέλειψε και τον άφησε ως ενθύμιο, ένα γυναικείο όνομα, γιατί είναι ο Σου. Όταν επιτέλους τον βρίσκει, τον πατέρα του, αντί για οικογενειακή επανένωση, πλακώνοντας το ξύλο, μερικούς μήνες τον Σεπτέμβριο του 69, μετά ο Τζονι Κας βρίσκεται στην κορυφή του Country Billboard με το A Boy Named Sue. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις. This world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye, I knew you'd have to get tough or die. Η ώρα είναι 8
2: 8.30.
3: Ιόνιον

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
3: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Ο μπαμπάς μου λέει πως του βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ιδιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ionion FM.

Στριβολίτης γράφει τους στίχους από αυτό το υπέροχο τραγούδι τον Βελζεβούλ που τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας στον δίσκο «Συγγνώμη για την άμυνα», μουσική Θανάσος Μικρούτσικος, το μακρινό 1992, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει γραφτεί τώρα για αυτά που ζούμε και αυτές τις μέρες. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που το κάνει τόσο υπέροχα και τόσο μοναδικά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα μηνύματά σας αλλιώς. radio@parapolitika.gr. Γιώργο, κορυφαίος, αγαπημένος Τζονικάς. Παίζουμε πολύ Τζονικάς αυτή την εκπομπή. Μ' αρέσει που σου άρεσε.

0: Μέσα σε όλα έχουμε και την αύξηση της τιμής της ενέργειας σε όλα τα μέτωπα, όπου η ενέργεια εκεί και η αύξηση στα 104,78 δολάρια το βαρέλι το αργό, λίγο χαμηλότερα από τα πολύ ψηλά που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, στα 108,05 το Brent, το είχαμε δει κοντά στα 110, έκανε και ένα ψηλό στα 109 σήμερα, λίγο κάτω από τα 80 ευρώ το τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Δύσκολα τα πράγματα, και δύσκολα τα πράγματα γιατί η βενζίνη είναι ήδη στα ύψη, το βλέπουμε στο 2,2 σχεδόν στην Αθήνα και πολύ ψηλότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όλα αυτά περνάνε και στις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο στα συσκευασμένα αλλά και στην πρώτη ύλη. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Σέρκο Χαρουτουνιάν, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΦΑΟ για την Ευρώπη, να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά των προϊόντων, στην αγορά τροφίμων, στις πρώτες ύλες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Περνάμε μία παρατεταμένη περίοδο αναταραχής στις αγορές και στην διαμόρφωση των τιμών.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, την πρώτη μέρα που έπεσε η πρώτη βόμβα, το χύναμε όλοι κατά 2%.
0: Ναι.
1: Αν αναλογιστείτε ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα, εμείς οι υπόλοιποι μάλλον το χύναμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί και αυξάνεται.
0: Κύριε Χαρουτουνιάν, αν μιλάτε με ακουστικά ή αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα
0: πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Θέλετε να σας πω δύο λόγια για το πώς βλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΦΑΟ, όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, από τα στενά του Ορμούς διέρχεται περίπου το 30 με 35% του πετρελαίου, το 20% του LNG, αλλά πέρα από αυτό η περιοχή αυτή δίνει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ουρίας και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του θιαφιού, από τα οποία παράγονται τα περισσότερα λιπάσματα. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα αυξήθηκαν πολύ οι τιμές των λιπασμάτων και βέβαια η ενέργεια, όλα αυτά τα οποία ήδη έχετε υπόψη σας και πει, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις και σημαντική αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, πριν από ένα μήνα στην Αφρική ήταν 5,5% η αύξηση, άλλο τόσο στην Ασία, 4% στη Λατινική Αμερική και λίγο λιγότερο στην Ευρώπη. Καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις όπως το σογέλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά 12%, τώρα πήρε άλλο ένα 10%. Το ρύζι που δεν είχε αυξηθεί τώρα θα αυξηθεί και καταγράφεται μια αύξηση 15 με 19%. Και βέβαια αυξάνεται πολύ και το σιτάρι, το οποίο και μας ενδιαφέρει αρκετά.
0: Ναι, μιλάμε για βασικά προϊόντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά, έτσι, και προφανώς καταλαβαίνω ότι στη ζώνη του κινδύνου, μάλλον η περίμετρος της ζώνης του κινδύνου αρχίζει και ανοίγει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μας κάναν τις ενημερώσεις αυτές, οι πρώτες ενημερώσεις οι οποίες ήταν κατά τον Απρίλιο, έλεγαν ότι αν αύριο πρωί τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Όσο περνάει ο καιρός, οι επιπτώσεις αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Και τώρα συζητάνε ότι αν συνεχιστεί για λίγο ακόμα, οι επιπτώσεις και τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι μέχρι το 2030.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι μετά από τόσο καιρό δεν μπορεί να προσαρμοστεί η αγορά, δεν μπορεί να προσαρμοστεί η παραγωγή ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Το είχαμε ξαναδεί αυτό στην Ουκρανία, το ξαναβλέπουμε τώρα εδώ στην...
1: Στην Ουκρανία, στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΦΑΟ, ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα, έτσι ώστε μετά η παραγωγή του 21 να ξαναγίνει το 24-25 να ισοσταθμιστεί.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουν γίνει πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αύξησε πάρα πολύ τις παραγωγές σε λιπάσματα και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να καλυφθεί ένα 30% από το κενό των λιπασμάτων από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης βρέθηκαν καινούργιοι τρόποι, όπως είναι το Green Ammonia και τα λοιπά, που μείωσαν την ζήτηση των λιπασμάτων.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλες πτυχές οι οποίες είναι κάπως πιο κρυφές. Θα σας αναφέρω μια-δυο από αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από αυτό είναι, ας πούμε, ότι η πολύ μεγάλη αύξηση των πρώτων υλών και διατροφής είναι πολύ πιο σημαντική για χώρες φτωχές από τις οποίες προέρχεται η μετανάστευση. Ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυξηθεί, εμάς που αυξήθηκε το κουλούρι, πήγε από μισό ευρώ 70 ή 80 λεπτά κτλ. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να αγοράσει δύο κουλούρια, θα πάρει ένα.
0: Ναι.
1: Στις χώρες αυτές όμως η αύξηση αυτή είναι σημαντική και προβλέπεται μια σημαντική αύξηση στη μετανάστευση.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα, σας πω, η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία είναι παρατεταμένη, οθεί πολλούς παραγωγούς προς τον βιοδίζελ.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μας λείπουν εδάφη από τα οποία καλλιεργόντουσαν τρόφιμα.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν την παραγωγή από τρόφιμα σε βιοδίζελ για να μπορούν να έχουν
1: για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι.
1: Πηγαίνοντας όμως στον βιοδίζελ, ελαττώνεται η παραγωγή τροφίμων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 8,2 δισεκατομμύρια πληθυσμός, ο οποίος πρέπει να τραφεί με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε στο ράφι μας είναι ακρίβεια στους μεσάζοντες, στη μεταποίηση, στις μεταφορές, στο λιανεμπόριο, στη φορολογία, τι είναι?
1: Είναι λίγο απ' όλα. Καταρχάς, αυτή η ακρίβεια παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, αν με ρωτάτε σαν άτομο πια, mm-hmm, και όχι σαν ένας τρίτος παρατηρητής, ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αγροτικά δημοκρατήρια, τα οποία εγώ βλέπω συνέχεια στη τηλεόραση βγαίνουν και λένε ότι, ξέρω εγώ, το κεράσι ξεκινάει τόσα λεπτά και καταλήγει τόσα, ναι, ευρώ. Δεν έχω δει ποτέ στην Ελλάδα να γίνεται κάτι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Ένα αγροτικό δημοκρατήριο από το οποίο κάποιος θα περιορίζουμε τους μεσάζοντας, και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε να ξέρουμε και από ποια τιμή φεύγει,
0: ναι,
1: και πού πάει. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Που ο παραγωγός πληρώνεται πολύ λιγότερο, δηλαδή, αλλά ο καταναλωτής το αγοράζει την τελική τιμή πολύ ακριβότερα. Ακριβώς. Που δεν εξηγείται αυτή η διαφορά της τιμής από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
1: Αυτό όμως εγώ μιλάω τώρα σαν ένας απλός καταναλωτής.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα που
0: συζητάμε. Επειδή συζητάμε εδώ στην Ελλάδα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Προφανώς και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, πάρα πολλοί μιλούν ότι εδώ υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ακρίβειας?
1: Αυτό θα θέλει πολύ ώρα. Δηλαδή, σε ένα τελευταίο συμβούλιο που κάναμε, το οποίο μας ενημερώνουμε, mm-hmm, μας δώσανε μια μεγάλη σειρά από μέτρα που διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν την κρίση. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αντίστοιχα μέτρα. Όταν φτάσαν δηλαδή η ώρα να μιλήσουμε για την Ελλάδα, τα μέτρα ήταν μόνο τα 10-15 λεπτά στο
0: πετρέλαιο.
1: Στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν.
0: Ναι.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Ναι, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Για το, αν σκεφτεί κάποιος ότι το ζούμε από το 22 και μετά, μια διαρκή κρίση στα τρόφιμα και στις τιμές, αν δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε, ή τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, ας δανειστούμε έναν τρόπο από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι
1: ακριβώς.
0: Τόσοι υπάρχουν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τη μείωση του ΦΠΑ στις υπόλοιπες χώρες?
1: Ναι, ας πούμε, σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος, mm-hmm, μειώσαν το ΦΠΑ, αντιμετωπίσαν κάπως διαφορετικά, με άλλες στρατηγικές. Δεν μπορώ να κρίνω τις στρατηγικές ούτε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εμείς περισσότερο σαν ΠΑΟ καταγράφουμε αυτά και ενημερώνουμε, ναι, τις κυβερνήσεις και ουσιαστικά προτείνουμε κάποια μέτρα. Αλλά, ναι, Συνήθως ο ρόλος ο δικός μας είναι στις χώρες οι οποίες έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη οικονομική. Ναι.
0: Πέρα από τις έκτακτες παρεμβάσεις σε περίοδους κρίσης, υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Ναι, δηλαδή η τεχνολογία, η γεωργία ακριβίας, να μειώσουμε δηλαδή το κόστος ή να αυξήσουμε την παραγωγή με μεθόδους που δεν θα είναι τόσο κοστοβόρες. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά γενικά να ξέρετε ότι εμάς η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγροτική οικονομία έχει και κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Mm. Έχουμε έναν μικρό και κατακαιρματισμένο κλήρο, έχουμε μια σημαντική ηλικιακή γύρανση των αγροτών, πολλοί νέοι δεν θέλουν πια να ακολουθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Αν δεν δώσουμε κάποια κίνητρα στον κόσμο, η παραγωγή θα φθήνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι άλλες χώρες έχουν, τώρα θα σας πω κάποια πράγματα που είναι τετριμένα, ξέρω εγώ, ότι από ένα στρέμμα στην Ολλανδία βγάζουν 1.600 ευρώ, στην Ελλάδα βγάζουν 300, ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Η παραγωγικότητα. Αυτά είναι όμως τετριμένα, τα έχουν πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, τα
1: κάτι
0: λέμε, αλλά δεν τα αλλάζουμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ωραίο, ακριβώς αυτό, ακριβώς ναι, αυτό.
0: Τα λέμε, αλλά δεν τα αλλάζουμε. Κλείνοντας, διαβάζω πάρα πολλές μελέτες για τον κίνδυνο που υπάρχει στη φετινή χρονιά με το φαινόμενο του Ελνίνιο, που αναμένεται να είναι εξαιρετικά έντονο. Υπάρχουν εκτιμήσεις από το ΦΑΟ τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για τα τρόφιμα και για την οικονομία?
1: Όχι, εξ όσων γνωρίζω εγώ, γιατί η επιτροπή μας είναι ασχολείται κυρίως με την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η οποία δεν θα επηρεαστούν
0: τόσο πολύ άμεσα από αυτό το
1: φαινόμενο. Βέβαια, εννοείται ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι η οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται. Θα σας δώσω έτσι ένα απλοϊκό παράδειγμα. Παλιά στα φύλλα και κρασιά υπήρχαν μέχρι την κοιλάδα του Ρήνου στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τώρα κρασιά παράγουν και οι Σουηδοί και οι Πολωνοί,
0: βέβαια,
1: και οι βόρειες χώρες. Έχω αρχίσει και βλέπω ελιές να φυτεύονται και σε άλλες χώρες.
0: Αυτό και όσο πιο παιδινά είσαι, αρχίζουν και ψάχνουν οι παραγωγοί να ανέβουν προς τα πάνω, γιατί πια τα παιδινά δεν βοηθάνε για τα αμπέλια.
1: Ναι.
0: Και ανεβαίνει δηλαδή σε περιοχές που παλιά δεν μπορούσε να φυτέψει όχι αμπέλι ούτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να γίνει ένας ανασχεδιασμός με βάση τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό τώρα επιστημονικά και όχι σαν ΦΑΟ, βλέποντας ότι η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, θεωρούν ότι τα επόμενα κάποια χρόνια θα έχουμε το κλίμα της Αιγύπτου πάνω κάτω. Θα πρέπει κάπως να δούμε μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Τι θα φυτεύεται περισσότερο και βέβαια το σημαντικό, αν θέλαμε να αμυνθούμε, είναι να δούμε και τις ελληνικές ποικιλίες, τις γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες θα πρέπει να τις βελτιώσουμε και να τις δούμε με ένα άλλο μάτι για να μπορούμε να έχουμε ανθεκτικότητα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ανάλυση του τι μας περιμένει μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Έρικος Χαρουτουνιάν, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΦΑΟ, του οργανισμού του ΟΗΕ, που ασχολείται με τα τρόφιμα και όχι μόνο. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να σας πω να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτο στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, φοιτητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, δεν λες κουβέντα, Σωτηρία Μπέλου, Δήμος Μούτσης, μουσική Μούτσης, στίχη Κώστας Τρυπολίτης. Εδώ υπάρχει ένα κόλπο που έκανε ο Μούτσης στην Μπέλου. Δεν της λέει ότι υπάρχει ρεφρέν, της λέει, δίνει μόνο το κουπλέ, γιατί το τραγούδι στο ρεφρέν αλλάζει εντελώς ύφος και σκοπεύει να το τραγουδήσει ο ίδιος. Η Μπέλου το ηχογραφεί, παίρνει την κασέτα, φεύγει, ακούει στο σπίτι της όλο το τραγούδι, καταλαβαίνει ότι το τραγούδι μάλλον έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που νόμιζε η Μπέλου, πηγαίνει έξαλλη στο σπίτι του Μούτσι, του λέει τι είναι αυτό που μου δώσει να τραγουδήσει, όλο όχι και όχι είναι, και του λέει δεν θα κυκλοφορήσει. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να στείλει εξώδικο στο Μούτσι και στη Λύρα, πέφτουν διάφοροι πάνω της, την πείθουν, το ξανακούει, καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι και τότε ξαναπηγαίνει στο σπίτι του Μούτσι, όχι με εξώδικα αλλά με λουλούδια, τον αγκαλιάζει και του λέει ευχαριστώ ρε Δήμο, τελικά είμαι τυχερή που το τραγούδισα. Κλείνοντας, μια κουβέντα για την επιστροφή των φασιστών στην επικαιρότητά μας, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης χθες, όπως ακριβώς μπήκε. Δηλαδή, φασίστας, με άλλους φασίστες γύρω-γύρω να τον φυλάνε, όπως ήταν ακριβώς και η Χρυσή Αυγή, δεν άλλαξε ούτε καν τα ρούχα του, το ύφος του, τον λόγο του, δεν φόρεσε γραβάτα όπως οι φασίστες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ο ίδιος εξτρεμιστής φασίστας, ο οποίος δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να το παίζει, να κάνει αντριλίγια και διάφορα τέτοια. Θέλει να εκμεταλλευτεί τη δημοκρατία. Μίλησε στο όνομα της δημοκρατίας ο φασίστας Κασιδιάρης. Και όχι, δεν φοβόμαστε, επειδή μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, φοβάστε, κάντε ράντε. Δεν φοβόμαστε ούτε το λόγο σας, ούτε την ιδεολογία σας. Σιγά. Το μαχαίρι που κρατάτε φοβόμαστε, αλλά και σε αυτό το μαχαίρι συνήθως δεν κάνουμε πίσω.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη φυλακή οδηγούνται με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε στο ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Το Μέγκα μετέδωσε ότι ο γιατρός, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Για χρονικές ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας πρέπει να τεθούν κανόνες. Ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος Δημήτρης Κοτσαμπασάκης. Ανέφερε πως δεν μπορεί να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να παράγουν έργο. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Η πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής τους τελευταίους 12 μήνες θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην άμυνα και την Ουκρανία, αλλά και στο μεταναστευτικό, για το οποίο η Επιτροπή εξετάζει νομικά εργαλεία για την ταχύτερη αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών αφήξεων. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοσχέδια χωματερεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου πάνω από τη Συμμαχική Οδό στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Πρόβλημα ηλεκτροδότηση από το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Προσωρινά τα δρομολόγια της κύριας γραμμής πραγματοποιούνται από μια τροχιά. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί από πυρκαγιά σε τριώροφη πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας Ανόη στο Βιετνάμ. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, Κηφισιά Παναθηναϊκός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 3 μετά το μεσημέρι νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ και στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βασίλειο Κουρί.
1: Σωτήριο Ξενάκη.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι αυτή που νομίζετε. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιε στιγμέ λε δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Άμα την πιάνει.
0: Άμα την πιάνει. Ναι, μόνο είναι.
1: Λοιπόν, Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια
0: 2-11-10-88-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα, παρακαλώ. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, μην τα κάνετε. Έχετε, βλέπω, πολύ χρόνο μάλλον να τα κάνετε σε πολλούς δρόμους της πόλεως, διότι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Στην Αττική Οδό, να ξεκινήσω αυτή τη φορά, από το Ζεφύρι μέχρι και το Γκόμβο για... λίγο πριν από τον κόμβο της Κίμης, νομίζω είναι αυτός που βλέπω. Ναι. Και συνεχίζει και μετά την Κίμης προς την Κηφισίας. Δηλαδή σχεδόν μέχρι τα μισά του κόμβου της Κηφισίας. Τον κόμβο Κηφισίας που λέει. Ναι, πάνω σου τρακάρω. Λοιπόν, από το Ζεφύρι μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, κουράγιο παιδιά και υπομονή. Λοιπόν, στην κάθοδο της του Κηφισού, από πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό εκεί που κάνει, μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο τη Λεωφόρο Αθηνών, όχι πολύ, εντάξει, μέχρι Φιλαδελφία, εκεί τα πράγματα τρώγονται κάπως. Εδώ μπροστά σε εμάς έχει αρκετή κίνηση. Ξεκινάει από το Άλσος Νέας Μύρνης. Το ύψος του Άλσος Νέας Μύρνης, εκεί είναι κίτρινο, σε λίγο κοκκινίζει. Εδώ μπροστά μας το νέο κόσμο, στον Άγιο Σώστη, είναι Άγιο μου Σώστη, σώσαινε. Λοιπόν, η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Όχι πως την κάθοδο είναι πολύ καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της σχεδόν μέχρι πολύ ψηλά. Χαλάνδρη, ναι, και σχεδόν μέχρι το Μαρούσι έχει κίνηση. Και πού αλλού, στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη να δω. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, νομίζω. Εκτός αν βλέπω στραβά, όχι, βλέπω καλά, εντάξει. Και παραλιακή να ανοίξω μια ματιά γρήγορη. Μονοστά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και τον Πειραιά, κατά κόκκινα όλα. Και κομμάτια, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Μια κουβέντα μόνο να πω. Αυτά τα έργα που γίνονται στους Δήμους Σεπτέμβριο μήνα κάθε χρόνο. Που σκάβουν και βάζουν αυτές τις κορδέλες κόκκινες που απαγορεύουν το παρκάρισμα. Το λέω γιατί εδώ στη γειτονιά συμβαίνει εδώ και 15 μέρες το πράγμα, έτσι. Εν τω μεταξύ τις αφήνουν τις κορδέλες εκεί και εκεί που έχουν τελειώσει τα έργα.
1: Και δεν έχουν διαβάσει για πεζούς. Ναι. Είναι νομικό. Ναι. Είναι ποινικό αδίκημα, λοιπόν, αλλά δεν νοιάζεται κανένα.
0: Στα παλιά του θα
1: πάρουν. Ούτε οι Δήμοι, ούτε η Ελλάς, ούτε οι φορείς οι οποίοι τους κάνουν, με πρώτον το ΔΔΕ.
0: Στα παλιά του θα πάρουν τα παπούτσια. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Είναι να σκάψουν σε μέρος που βλέπεις ότι μπροστά έχει φρεσκοσκαφτεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Έχουν
1: πρέπει.
0: Κλείσει μέρος που βλέπεις το τσιμέντο ακόμα πάνω εκεί που κάνει τη ραφή αυτή. Είναι... Δεν είναι ένας χρόνος που έχει ανοίξει αυτό το μέρος ξανά. Από κάποιο φορέα άλλον που είχε περάσει καλώδιο την Εύα μου μέσα πρωί-πρωί. Αυτό. Και έχει πάει και 2,61 η αμόλυβδη. Στην Αλόνισο.
1: Θυμάμαι, θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό. Ναι. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ. Ναι. Ήμουν ακόμα στο Έθνος, δηλαδή προϊστορικά. Που είδαμε πρώτο θέμα, ναι, ότι θα γίνει μία ρύθμιση. Ότι θα βάζουν όλοι οι φορείς σε κάθε
0: να
1: δήμο.
0: Να κάνουν μαζί τα έργα.
1: Να κάνουν μαζί τα έργα.
0: Ήταν από την εποχή που
1: λέγαμε.
0: Που ακόμα
1: επανάσταση λέγαμε.
0: Αυτό γινόταν την εποχή που είχε ακόμα εφημεριδοπόλεις. Γυρίζαν και λέγανε εφημερίδες. Ναι. Από τότε.
1: Από τότε. Και έχει. Τι άλλο να πω.
0: Πέρατε να δείτε τι γίνεται.
1: Πότε γίνονται αυτά. Έχει ένα ρεπορτάζ στα νέα μου, έκανε εντύπωση. Λέει, ρε παιδιά, ο Ντελέζος, άμα του ρεπόρτερ. Και λέει, εκεί είναι τα καλώδια. Από τα τρόλεϊ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και δεν τα μαζέψετε, ρε, ούτε ένα.
0: Αυτό πάλι που το πας.
1: Ένα μήνα θα τα μαζεύουμε όλα.
0: Έλα, αυτό που το πας. Γιατί τη ζούγκλα που λέγαμε τον καλωδίο τον τρόλεϊ.
1: Και εμείς στον δρόμο και μπλέκουν οι κεραίες μας, κατάλαβες. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
0: Σωστά.
1: Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει κακό. Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης πριν, 2,61, πού Σωτήρη?
0: Λοιπόν, 2,61 κυρίες και κύριοι, η αμόλυβδη στην Αλόνισο. Ο κιτρινόπτερος τόνος, που είναι ένα από τα προϊόντα τα πολύ έτσι ωραία παραδοσιακά της Αλονίσου, σε λίγο θα είναι φθηνότερος από την αμόλυβδη. Ο κιτρινόπτερος τόνος. Τον έχεις δει σε βαζάκια που τον πουλάνε, είναι κούκλα.
1: Τον ρωτάω αφελώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει 3 ευρώ.
0: Γιατί
1: μου απαντάει. Πες τι μου απαντάει.
0: Κοίταξε, σου απάντησε ότι γιατί να μην πάει 3 ευρώ. Άμα έχει πάει 2,61, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
1: Είναι, λέει, το υψηλότερο. Δεν ξανά έχει συμβεί.
0: Εγώ 2,61 τιμή δεν έχω ξαναδεί. Το 2,5 αρχίζει και μας φαίνεται να το συνηθίζουμε. Το 2,20 είπαμε εντάξει, καλά, είναι εδώ στην Αττική.
1: Να πάει 2,20 θα πάει γύρω.
0: Εγώ δηλαδή 50 βάζω στο αυτοκίνητο. 50. Είναι τεράστια η αλλαγή του 50 πια σε σχέση με το. Πώ το λέω. Τόσο βάζω πάντα όταν μια φορά. Κάθε 3 μέρε ένα 50
1: θέλω. Και πα τώρα έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση. Να πω κάτι άλλο.
0: Φούντοσα που λέγει στα φόνοντα. Φούντοσα.
1: Η βενζίνη, για παράδειγμα. Ναι. Η αύξηση, να το πω αλλιώς, η αύξηση στα καύσιμα δεν θα μετακυληθεί στις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει συμφωνία κυρίων.
0: Αυτό είναι μια λογική να μετακυληθεί. Αλλά πόσο ακόμα να μετακυληθεί, ρε παιδιά.
1: Αν έξιζε η κυβέρνηση το Βαρέλι στη ΔΕΘ, έχει λεφτά να δώσει. Αμέσως μετά τις 10,
0: ναι,
1: σε μια πολύ καλή ιδιογραφική συγκυρία,
0: ναι,
1: ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup.
0: Να δούμε αν έχει πάτο το Βαρέλι.
1: Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης
0: θα μας πει.
1: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί χθες μεταξύ άλλων ήταν στη Γερμανία,
0: ναι,
1: συναντήθηκε και με τον κύριο Μέρτς. Ναι. Οπότε θα έχουμε να δούμε και τι γίνεται.
0: Τον
1: καγκελάριο, έτσι. Θα έχουμε να δούμε σειρά πραγμάτων.
0: Ναι. Για πόσο.
1: Ο καγκελάριος.
0: Ναι. Πιο, λέει τα πιο χαμηλά ποσοστά που είχε ποτέ αρχηγός Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία. Έχει.
1: Ναι.
0: Μέσα στο κόμμα του εννοώ. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να τον παρομοιάσω με ποιον να τον παρομοιάσει εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, με ένα πολιτικό ναι, που είναι ενεργεία, αφού δεν θα το πω.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, όχι, δεν το κάνω.
1: Τώρα.
0: Σύσκεψη 4 ώρα το απόγευμα. Για να ευλογήσουμε τα γένια του Φουσκίδη. Να το πούμε αυτό. Χθες στην εκπομπή με τη Στέλλα που έχουν εδώ, γιατί του άκουγα, μπήκε και είπε ότι σήμερα ή αύριο θα γίνει σύσκεψη για το θέμα των καυσίμων. Σήμερα στι 4 το απόγευμα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Οπότε
1: όπως
0: καταλαβαίνετε
1: Ξανάκης,
0: θα πάει ένα 50.
1: Λοιπόν, να δούμε τι λεφτά υπάρχουν.
0: Λέμε
1: να
0: καμιά
1: να, ναι, ναι, ναι, να περάσει
0: ώρα έτσι.
1: Πώς λένε, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χθες ο Κασιδιάρης. Ας σου πω κάποιες πληροφορίες έτσι το, ναι, τη Δευτέρα.
0: Πριν πει, α, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Α, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα προγραμματίζει, ναι, να δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Είναι σωστή δημοσιογραφική, ναι, φράση για το κόμμα το οποίο θα κάνει.
0: Θέλει
1: και
0: να
1: το
0: κάνει.
1: Επικρατές, ναι. Το κόμμα το κάνει. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο αν θα μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Να το συζητήσουμε
0: σωστά
1: μετά.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Να το συζητήσουμε μετά.
0: Ωραία.
1: Και ο επικρατέστερος τίτλος, αυτός ο οποίος φαίνεται πως,
0: ναι,
1: έχει αποφασιστεί, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
0: Συμμαχία Ελλήνων.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Το τσεκάρεστε, το έχει πάρει άλλο έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι. Και ο κύριος Κασιδιάρης και τον Elon Musk.
0: Να.
1: Επικαλέστηκε χθες τις δηλώσεις του απ' έξω. Και παιδιά, δεν χρειάζεται.
0: Συγγνώμη,
1: λίγο να πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Γνώμη λέω έτσι τώρα, δεν συμβουλεύω κανέναν. Και το λέω για τον έκτακτα δελτία ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης από τις φυλακές και τον υποδέχονται 150. Μην ξανακάνουμε αυτά που προβάλαμε. Μισό λεπτό να πω μόνο κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Τις γιαγιάδες που τις παίρνανε οι χρυσαυγίτες και τους περνούσαν και τους πηγαίνανε να τους βγάλουν από το ATM λεφτά. Δηλαδή, όχι εξοραϊσμούς.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ ότι εγώ μετά έκλεισα τα δελτία για τον Κασιδιάρη και εμένα φαίνεται του μάτς. Να πω όμως κάτι, ναι, το οποίο ισχύει.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει, το γνωρίζω πολύ καλά, ναι, μια γιγαντιαία κινητοποίηση για να, ναι, μαζευτεί κόσμος απ' έξω. Ναι. Και όπως είπες πριν από λίγο, δεν μέτρησα,
1: 150,
0: αλλά ήταν, δεν ήταν 150 νοματέοι, ήταν, ναι, ναι, όλοι και όλοι. Θέλω να πω ότι αυτός περίμενε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Δομοκό χθες. Στο λέω.
1: Μεγαλύτερη
0: γιατί,
1: από αυτή.
0: Πόσο μεγαλύτερη, 150 άτομα σου
1: μαζευτεί.
0: Έγινε, σου λέω, μεγάλη κινητοποίηση.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Μέσα από τα social media στα οποία εσύ ούτε δεν ξέρεις, αλλά εγώ ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις,
1: μπήκα δύο φορές χθες και προχθές σε πληροφορώ.
0: Ναι, μπήκε μια. Το πεντάχρονο μπήκε. Πού μπήκες, πες μας.
1: Στο OIQ. Κάπα. Ομάδα Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι εκεί που μαζεύουν τα βίντεο. Τώρα μην κάνει και κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, λοιπόν, μπήκε στο OIQ.
1: Λοιπόν,
0: θυμίζει και τα OIQ, κατάλαβε.
1: Αντρικό,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: να το σημειώσουμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Ότι τρεις στο κούκο μαζεύτηκαν κατά την άποψη με βάση την κινητοποίηση την οποία κάναν. Αυτό. Λοιπόν, φτάνει η κουβέντα για τον Κασιδιάρη.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ο χρόνος που το αφιερώσαμε είναι αρκετός. Θα μας στείλουν τώρα τα γνωστά μπινελίκια οι γνωστοί αυτοί φαν του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δικαίωμά του να είναι φαν του.
1: Να
0: έχετε μια φίλη που είναι
1: φαν του. Κάτι.
0: Την αγαπάω, δεν
1: την κάνω. Από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γιαννακίδη. Πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, λέει.
0: Πιο πιθανό είναι.
1: Και νομίζω ότι
0: πάντως,
1: δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Αν και δρόσει σε λιγάκι σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ με το κοντομάτι που πήγα το πρωί από το σπίτι, ξέρω, κάτσε 8 παρά, είχε λίγη δροσούλα, νομίζω. Τι πράγμα. Είμαι και πέσει και κόκαλο, είναι τώρα πια. Και κρυώνω. Κατάλαβε να μα δουλεύει. Μα... Αγγελάκι που τρώει εδώ πέρα τον αμπέχο, τον άπακο μπροστά μα και είναι 35 κιλά.
1: Πώ δεν σε πιάνει.
0: Όσοι εσά που τρώτε τον άμπακο και δεν παχαίνετε, σα συχαίνομαι να το ξέρετε έτσι.
1: Σα. Πώ να το πείτε, συνταγή να μα
0: πείτε. Τι πράγμα είναι.
1: Ο Δημήτρη Κανελόπουλο του Twitter, λίγο μακάβριο, αλλά ναι. Τι θα θέλετε να γράφει ο τάφο σα, λέει. Τώρα ο Μεζέ είμαι εγώ. Σα το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Σα το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Στα υπόγεια είναι η θεά. Και άλλο. Μη πλησιάζετε με φαγητό, θα ξυπνήσω.
0: Σε πιανού τον τάφο εσύ.
1: Και τελευταίο επιστρέφω αμέσως.
0: Λοιπόν, στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το θυμήθηκε εδώ, στο πρώτο νεφροταφείο, υπάρχει η αυτοσαρκαστική επιγραφή: «Με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ».
1: Σωστός.
0: Δεν το έχω δει εγώ, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει. Διαβάζω τώρα εδώ, γιατί μπήκα για να το δω τώρα το σεκάρω. Επιλέχθηκε από τον ίδιο, λέει, που ήταν φινετσάτος, ευγενικός και είχε μια αδυναμία στο γυναικείο φύλλο. Η γυναίκα του είναι τις πιο ωραιότερες γυναίκες της Αθήνας. Ξένη νομίζω ήταν, δεν ήταν Ελληνίδα.
1: Αλλά την απάντηση τη σωστή σε αυτά την έχει δώσει ο Κώστας Βάρναγε στην ερώτηση. Νομίζω μπορεί να είναι και του Γιώργου Λιάνη. Που έλεγε ποια είναι, του λέει ποια είναι η ωραιότερη γυναίκα και απάντησε του αλλονού.
0: Σάντα μαρικέσαι στα μάτια. Δεν ισχύει αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει.
1: Εννοείται.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Γιατί
1: δεν ισχύει σε εμάς.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
1: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, να συγχωρήσω. Αληθινά ήθελα να το πω. Γιώργος Κατσίγιανης σήμερα απογευματινή.
0: Α, δεν στο παγω πρώτο που μπήκα μέσα.
1: Κύριε Πλεύρη, λέει, μήπως δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Για το
0: έχει
1: θέμα
0: ένα
1: αυτό.
0: Κομμάτι.
1: Ναι, το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Το οποίο ήταν, μπορεί να διαβάσουμε ολόκληρο, είναι και μεγάλο. Αλλά και εμένα μου κάνει μια εντύπωση, γιατί είχε την. Γιατί ρε παιδί μου, θυμήθηκε αυτό το πράγμα 10 χρόνια πριν.
1: Το γιατρό το δείτε το 16, έτσι. Αμέσως μετά την περιπέτεια.
0: Δεν του έδωσε, λέει, καμία θεραπεία, αλλά
1: του ζήτησε μια συμβουλή.
0: Του έδωσε, λέει, μόνο διατροφή συμβουλέ, λέει, του έδωσε.
1: Πώς το θυμήθηκε μετά από 10 χρόνια να τον πάρει τηλέφωνο. Και να διαβάσετε το ρεπορτάζ, νομίζω θα ανεβεί και στα παραπολιτικά τελεία.
0: Ναι, είναι άρθρο τέτοιο, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν σου κρύβω κι εγώ. Κι εγώ μου έκανε μια εντύπωση. Ας το κρατήσουμε έτσι, να υπάρχει στη γωνία έτσι, για τα διαπάσαν χρήση. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, νομίζω ότι η σύσκεψη αυτή θα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Να δούμε τι αποφασιστεί και αν
1: γιατί δεν μπορεί να πάρουν κάποια. Θα περιμένουν λίγο ακόμα για κάποια μέτρα, φαντάζομαι.
0: Εσύ άκουσες την Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο μπορούσε να τροφοδοτήσει με πετρέλαιο
1: για
0: την Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία χθες ανακοίνωσε ότι τις παραγγελίες που πρόκειται να παραδώσει Σεπτέμβριο θα τις παραδώσει Νοέμβριο. Αυτό εμείς τώρα που είμαστε ωραία στους 30 μας βαθμούς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά το πετρέλαιο δεν είναι μόνο για να ζεσθενόμαστε, είναι για χίλιους άλλους λόγους. Ακόμα και για τα τρόφιμα, για τα πάντα. Είναι η αλυσίδα όλη, ξεκινάει από τα καύσιμα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ενέργεια, καύσιμα και μετά πάμε στα τρόφιμα τα οποία κάποια χρειάζονται και αυτά. Όλα χρειάζονται ενέργεια για να παράξουν.
1: Μία είδηση πριν περάσουμε στο Big Mouth.
0: Ναι.
1: Μένουν στο Πατρικό από την Καθημερινή, το διαβάζουν και είναι τη λήψη. Είναι Eurostat, παιδιά, στοιχεία.
0: Που δηλαδή. Δεν είναι πια και είδηση, αλλά διάβασα το.
1: Ναι. Μένουν στο Πατρικό έως τα 31 οι νέοι, ναι. Η χαμηλή απασχόληση και τα ακριβά ενίκια δύο βασικές αιτίες. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, το 25 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε τα 30,9 έτη. Τότε φεύγει ένας νέος, η μέση στη χώρα μας, από 30,7, δύο μέρες παραπάνω δηλαδή, που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λογικά θα είχε ανέβει, έτσι. Γιατί θυμάσαι πώς έγιναν τα σπίτια και από χώρες άλλες, τα παιδιά τα σπίτια. Ναι. Αρκετά νωρίτερα, έτσι. Και λέει, η καθυστέρηση συνδέεται με τη χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2, αρκετά κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και εργασίας δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα.
0: Ρε, μην πας μακριά να διαβάζουμε τώρα έρευνες. Θυμήσου το εξής. Ναι. Θυμήσου η δικιά μας γενιά, η εξιντάριδες σημερινή, ας πούμε. Πότε σταματούσαμε να ζητούσαμε λεφτά από τους γονείς μας, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν από πλούσιες. Ήμασταν από μέτριες προς τα κάτω οικογένειες, και η δική σου και η δική μου. Λοιπόν, οι μέτριες σου λέω εγώ, πότε σταματούσαμε. Εγώ δεν ήμουν φτωχή οικογένεια, ήμουν από μια μέτρια οικογένεια, αλλά προς τα κάτω. Προς τα κάτω μέτρια. Εν πάση περιπτώσει, ας τα 18 μας σταματούσαμε να ζητάμε λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακόμα και όταν σπουδάζαμε. Έτσι, σπουδάζαμε και γιατί μπορούσαμε. Έτσι, και μπορούσαν και οι γονείς μας. Ζούσαν άνθρωποι μόνο με τη δουλειά του μπαμπά στο σπίτι. Μια τετραμελής οικογένεια. Τώρα, και τώρα πρέπει να συμβεί αυτό. Τώρα δυσκολεύονται πολύ.
1: Κάθομαι
0: τώρα για να κοιτάξω. Τώρα βλέπεις παιδιά κοντζάμ παλικάρια, ας πούμε 30 χρόνια, 30 τόσο, και ζουν ακόμα με τη μαμά και τον μπαμπά στο σπίτι.
1: Στην Αθήνα λέει το μέσο ενίκιο
0: και τα κορίτσια. Έτσι, να πω και τα κορίτσια.
1: Ναι, αλλά τώρα, τα κορίτσια δεν είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σκέφτομαι για τον άντρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Σκέφτομαι. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Μπορεί. Λοιπόν, ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί σύμφωνα πάλι με την Eurostat στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Να πω κάτι άλλο.
1: Είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Το βαρέλι το πετρέλαιο, 100 δολάρια, είχε ξαναφτάσει στο παρελθόν. Η βενζίνη δεν είχε φτάσει εκεί που έφτασε όμως. Δηλαδή είναι και αυτό. Έχω ξαναδεί τη βενζίνη να φτάνει στα 100 δολάρια.
1: Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε το Θανάση Κουκάκη.
0: Θα τα πούμε.
1: Έτσι, διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη.
0: Και τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, radio papaki παραπολιτικά.gr για τα μηνύματάκια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Μου έχει στείλει μηνύματα μια-δύο μέρες τώρα που δεν τα διάβασα, γιατί ήμουν και εγώ λίγο περιεχομένος με όλα αυτά τα social και με διάφορες άλλες θέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για τη καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Κρατήστε την είδηση που σας έδωσε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Κασιδιάρης και θα ανακοινώσει το κόμμα του.
1: Και να σας πούμε, παρότι έχουμε τον κύριο Πιερακάκη να τον πιέσουμε κλπ., οι αποφάσεις στο Μαξίμου θα ληφθούν στο τέλος του μήνα. Προς τα τέλη του μήνα οι οποίες αποφάσεις. Αυτό.
0: Τι θα δουνε.
1: Λέω, οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα για το τι θα γίνει.
0: Σε 15 μέρες.
1: Θα ληφθούν, προς το τέλος του μήνα.
0: Τι έπαθες εσύ, παιδί μου.
2: Μια σφιοκαμψία.
0: Μια σφιοκαμψία έχει. Μάλιστα. Πάμε στο κανονικό μασάζ. Θέλει. Θέλει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Κάτι γυλέτο, σε παρακαλώ.
0: Ρώτησα, δημοσίως κιόλας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελίσσουμε.
3: Τσεκ!
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ!
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ!
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο μου

0: χώρο κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Επίπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Διαβάστε στην απογευματινή Ιδιομηχανία των Εναλλακτικών Θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις την επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Πάμε, πάμε που λέει και ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, γυρίσαμε, γυρίσαμε.
0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παραπλάθηκε αν είναι ακόμα ένα. Τι?
1: Αθώθηκε.
0: Ποιος?
1: Ποιος ο Γεωργίου, θυμάσαι με την Ελστάτ τότε.
0: Συγγνώμη,
1: που γινόταν το σκάνδαλο.
0: Αυτή η ιστορία νομικά συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Το 2026.
1: Ναι.
0: Από το 2000 πόσο, 11-12.
1: Από τότε που ξεκίνησε όλη η ιστορία, οι διώξεις για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και δικαιώθηκε και σε αυτή, αθωώθηκε και έχει ένα δισέλιδο σήμερα, μια δισέλιδο άρθρο ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Έγραψε δύο σελίδες ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μπράβο του.
1: Ναι,
0: μπράβο του. Θα πεις. Εντάξει, έχει ελεύθερο χρόνο, φαντάζομαι, πιο άνθρωπος. Λογικό είναι. Θα το διαβάσω πάντως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τι λέει, του πλέκει το εγκόμιο.
1: Ναι. Λέει ότι είχε δίκιο και να αποδείχθηκε ότι δεν φταίει αυτός.
0: Πάντως. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Κώστας Καραμαλής τι λέει από αυτού, άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν γράφει άρθρα.
0: Όχι.
1: Δεν γράφει άρθρα.
0: Δεν γράφει άρθρα. Ακόμα.
1: Ακόμα. δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, Αθανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μας.
0: Ο συνάδελφός μου Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός οικονομικός συντάκτης και φίλος από παλιά. Δουλεύω μαζί στο Βήμα, ρε.
1: Τι νιώθεις τώρα.
0: Πριν από χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα Θανάση.
2: Καλημέρα Σπύρη, καλημέρα Βασίλη.
0: Θανάση, να σου πω, έλεγα πριν ότι στο ρεπορτάζ που κάνει στην αδελφή μου, όχι εγώ, έτσι, βρήκανε ότι στην Αλόνισο έχει φτάσει 2,61 η απλή αμόλυβδη.
2: Ναι,
0: και έλεγα ότι ούτε ο κυτρινόπτερος τόνος δεν έχει τόσο υψηλή τιμή, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, αλλά.
2: Μπορεί σήμερα σωτήρι να είναι και ακόμα ψηλότερα, αλλά δυστυχώς ναι. Δεν μπορούμε να το μάθουμε, διότι για κάποιο λόγο το παρατηρητήριο τιμών υγρό καυσίμων να έχει πέσει σελίδα του σήμερα.
0: Ω, ναι.
1: Γιατί? Δεν ξέρουμε.
2: Μπορεί να είναι τεχνικό πρόβλημα. Θα δούμε.
1: Ή να μπήκαν πολλοί να μάθουνε.

0: ξέρει ο κόσμος, Βασίλη μου, το βλέπει.
1: Ναι. Πάντως το 261 λέει ο Σωτηρίζω ότι είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θυμάται να έχουμε τόσο
2: όχι,
1: υψηλή τιμή.
2: Ποτέ.
0: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή. Διότι πολύ απλά η διεθνή τιμή του πετρελαίου πια το Brent, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, έχει φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι.
2: Ναι.
0: Και σύν τη φορολογία που επιβάλλει τα καύσιμα. Μην ξεχνάτε ότι περίπου το 60% της τιμής των καυσίμων είναι η φορολογία. Mm. Έχουμε φτάσει σε αυτές τις τιμές οι οποίες είναι δυσδεόρατες. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα, το δίζελ ενδεικτικά, έχει αυξηθεί 8%. Η τιμή δηλαδή του δηληστηρίου, η χονδρική, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση. 8% το δίζελ και η βενζίνη μέσα σε μία εβδομάδα 4%, για να γίνει αντιληπτό πόσο μεγάλη και ταχεία είναι η άνοδος της τιμής των καυσίμων διεθνώς και που επηρεάζουν και την ελληνική αγορά.
2: Ναι.
0: Να το πούμε ακόμα πιο ενδεικτικά, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα ένα γέμισμα στο πρατήριο, απλή αμούριδη βενζίνη για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων έχει αυξηθεί 10 ευρώ. Και αν αυτή η διαφορά διατηρηθεί τώρα και για το επόμενο διάστημα, ας πούμε για 12 μήνες, για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό, η συνολική επιβάρυνση από αυτή την αύξηση της τιμής της βενζίνης για έναν οδηγό ο οποίος βάζει βενζίνη 4 φορές το μήνα είναι περίπου 500 ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνση ήταν 500 ευρώ.
2: No.
0: Για να το κάνουμε ακόμα πιο ενδεικτικό, αυτό το 500 ευρώ ουσιαστικά εξαϊλώνει την ελάφρυνση που θα είχε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε ένας λογιστής χωρίς εργαζομένους, από τη μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φανταστείτε ότι αυτός ο λογιστής χωρίς εργαζομένους, πάντως χάρη, θα είχε όφελος από τα μέτρα της ΔΕΘ περίπου. Πάντα μιλάμε για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης σε σχέση με το τεκμαρτό του εισόδημα. Περίπου 600 ευρώ. Από αυτά τα 600 ευρώ, το 500 ευρώ θα φύγει για τα καύσιμα. Γιατί το λέω αυτό, για να φανεί ότι ο κόσμος βλέπει σήμερα την επιβάρυνση από την τιμή της βενζίνης ή τους λογαριασμούς ρεύματος, θα πάμε και στην τσέπη του. Τα μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση είναι ελαφρύς, θα δει το 2027.
2: Ναι.
0: Οπότε είναι ενδεικτικό ότι η απογοήτευση του κόσμου εισπάτεται σήμερα.
1: Αυτό να ρωτήσω κάτι. Η αύξηση στα καύσιμα θα περάσει στα σούπερ μάρκετ? Γιατί υπάρχει μια συμφωνία κυρίων. Αρχικά λεγόταν μέχρι το Δεκέμβρη. Φαίνεται ότι είναι μέχρι και τον Οκτώβρη και μετά θα συζητηθεί ξανά. Θα περάσουν αυξήσεις? Ή θα είναι παγωμένες?
0: Ο Σπύρος Θοδωρόπουλος ήταν εξαιρετικά. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΑ, Σπύρος Θοδωρόπουλος, σε μια τοποθέτηση που έκανε στην Καθημερινή, ήταν εξαιρετικά σαφής ότι η συμφωνία κυρίων που συνομολόγησε η κυβέρνηση με το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία έχει ορίζοντα μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο ο καθένας θα κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την επιχείρησή του. Αυτό διότι είχαν καλλιεργηθεί κάποιες προσδοκίες από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τα μέτρα ελάφρυνσης μέσα αγωγικά, θα εξηγήσουμε γιατί, σε σχέση με την συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι τιμές, οι 1.700 κωδικοί που ήταν φτηνότεροι μετά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά τα σούπερ μάρκετ, αυτοί δεν θα εξακολουθήσουν να είναι φτηνότεροι μετά τον Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Η κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι θα ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό δεν ισχύει. Και είναι φυσιολογικό να μην ισχύει, διότι η εκτόξευση του κόστους καυσίμων είναι κάτι το οποίο προβάζει πάρα πολύ την παραγωγική διαδικασία.
2: Ναι.
0: Και την εφοδιαστική, το λιανεμπόριο κάθετα. Δηλαδή όλες οι τιμές περνάνε μέρα παραμέρα. Οπότε το να κρατάς 1.700 κωδικούς, όχι τιμές, 1.700 κωδικούς προϊόντων σταθερούς, είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά σου προκαλεί ζημιά. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει καταδειχθεί μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα των προηγούμενων μερών ότι μεταξύ του διαστήματος Ιουνίου που ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση συζητά με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για τη συμφωνία κυρίων μέχρι και 30 Αυγούστου, κάποιοι στο λιανεμπόριο, πολύ μεγάλες αλυσίδες, προέβησαν σε αυξήσεις, ανατιμήσεις προκειμένου να παρουσιάσουν ύστερα φθηνότερους καταλόγους. Που σημαίνει ότι η συμφωνία κυρίων ήταν ουσιαστικά κάτι το οποίο τροφοδότησε τον πληθωρισμό και δεν τον περιόρισε. Το είδαμε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο. Ναι. Ο πληθωρισμός αυτούς δύο μήνες αυξήθηκε. Από 3,2 πήγε στο 3,8. Οπότε όλα αυτά είναι μέτρα εντυπωσιασμού, δεν έχουν καμία ουσιαστική και πρακτική
1: Δεν ήταν στα τρόφιμα, λέγει. Βρίσκεται 0,8 στα τρόφιμα στον πληθωρισμό.
0: Για τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι για τον Ιούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλουν να απομονώνουν και ό,τι θέλουν να λένε, Βασίλη, πίστεψέ μου. Ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο ράφι ξέρει ακριβώς ποια ήταν η διαφορά του προϊόντος που αγόραζε τον Ιούνιο.
1: Καλά,
0: και ποια ανακοίνηση είδε σε αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Το λέμε εδώ, Θανάση, συχνά, κυρίως το λέει ο Σωτήρης, ότι σε ένα πράγμα δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλον, να είναι φθηνότερα ή ακριβότερα.
3: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, εσύ. Πρακτικά τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν? Εσύ που την αγορά την ξέρεις πολύ καλύτερα και από εμάς και από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα γίνει μια σύσκεψη. Εγώ δεν λέω ο Βασίλης ότι αποφάσισε να είναι σε 15 μέρες, όχι τώρα. Λοιπόν, τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια παγκόσμια συγκυρία? Έλεγα ότι πριν από λίγο, θα το γνωρίζεις φαντάζομαι, ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι εγώ πετρέλαιο δεν μπορεί πια, γιατί μπήκαν χούθη στην ιστορία αυτού του πολέμου ενεργά,
0: ναι,
3: πια και πολύ ενεργά.
0: Αγωγό,
3: δεν τους βοηθάει κανείς, έχει απομονωθεί η Σαουδική Αραβία, όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας και της Ξεμέκας κλπ. Αλλά και οι Αμερικανοί δεν, προς το παρόν δεν βοηθάνε. Και είπε ότι το ότι πετρέλαιο ήταν απαραδό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πάμε από Νοέμβριο και βλέπουμε. Που σημαίνει ότι θα λείψει κι άλλο πετρέλαιο από την αγορά. Γιατί η Σαουδική Αραβία νομίζω είναι μέσα στο top 3 των χωρών παραγωγών πετρέλαιο. Είναι μια χώρα που κάθεται πάνω σε πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία.
0: Και αέριο.
3: Μαζί
0: και
3: με τη Βενεζουέλα και την
0: Ελλάδα. Το αέριο μας είναι εξίσου σημαντικό.
3: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται? Άρα λοιπόν, τι μέτρα πρακτικά μπορούν να ληφθούν?
0: Ας πούμε τι δυνατότητες έχουμε. Διότι
3: ναι,
0: το
3: γι' αυτό λέω, τι δυνατότητες έχουμε. Ναι.
0: Γιατί έχουμε πλέον οροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το
3: μέσο
0: σταθερότητας. Οι όποιες δημοσιονομικές ευελιξίες πρέπει να αποφασίζονται κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ναι.
0: Οπότε σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και πρέπει συνολικά να υπάρξει μια λύση.
3: Ναι.
0: Όμως ας ξεκινήσουμε από το δημοσιονομικές ευελιξίες που έχουμε. Σήμερα, μετά το δημοσιονομικό λογαριασμό της ΔΕΦ, η κυβέρνηση έχει δώσει περίπου 600 εκατομμύρια πρόσθετα για το 26 μέσα από τα μέτρα της ΔΕΦ και ένα πακέτο 2,2 δις ευρώ το 2027. Δηλαδή, το οποίο για το 2028 γίνεται ακόμα 1,4 δις ευρώ πρόσθετα και το καθεξής.
3: Ωραία, τι μπορεί να δω, τι μπορεί να κάνει
0: δηλαδή,
3: αυτό.
0: Ναι,
3: για να μην μιλάξουμε αριθμούς πολλούς.
0: Σε σχέση με τις ευελιξίες έχει πτυτώσει. Όμως,
3: ναι,
0: δηλαδή είναι οριακά, δεν μπορούν να δοθούν πρόσθετα πράγματα. Όμως, πρέπει να σας τονίσω το εξής. Τα έσοδα από το ΦΠΑ μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου που έχουμε απολογιστικά στοιχεία είναι 2 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.
3: Άρα?
0: Που σημαίνει ότι αν αυτό εξακολουθήσει και για τους επόμενους 4 μήνες, δηλαδή υπεραπόδοση των εισόδων του ΦΠΑ, ενδεχομένως να βρεθούν 300-400 εκατομμύρια για να γίνει κάτι.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, προσέξτε όμως.
3: Ναι.
0: Από τη μία τσέπη τα παίρνει, από την υπερφορολόγηση, διότι ακριβένουν οι τιμές. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεγαλύτερη βάση.
3: Ναι.
0: Οπότε,
3: από ποια άλλη τσέπη μπορεί να τα πάρει εκτός από την τσέπη την κοινή όλων
0: μας? Η μόνη ορατή λύση που βλέπω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως ενδιαφέρον να ρωτήσετε πολιτικούς στους οποίους φιλοξενείτε.
1: Να πω εδώ, θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη.
3: Γι' αυτό σε ρωτάω, για να δούμε τι μπορεί να του πούμε.
0: Ωραία, πρέπει να το ρωτήσετε ευθέως για το αν η κυβέρνηση προτίθεται μέσα σε αυτή την ενεργειακή συγκυρία να επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί στα δηληστήρια με τον νόμο 50.007 του 2022, ο οποίος τι προέβλεπε? Ότι ουσιαστικά στο μέσο όρο των προηγητών κερδών των χρήσεων 18, 19, 20 και 21, η κυβέρνηση επέβαλε ένα πρόσθετο φόρο 33% έχοντας προσαξίσει τα κέρδη εκείνης της περιόδου για 20%.
3: Πώς λέγεται αυτός ο φόρος, είπες?
0: Και αν θα επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης.
3: Προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Αυτό τι θα μπορούσε να μας προσδώσει?
0: Διότι,
3: τι λεφτά είναι αυτά?
0: Γιατί χθες η Eurobank βγήκε και έβγαλε ένα δελτίο για τα δηληστήρια για τη Motorola και τη Hellenic Energy, την οποία εκτιμάει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή τα προφόρ και αποσβέσεων κέρδη τους, θα ανέρθουν σε 2,5 δις ευρώ για τη Motor Oil εφέτος και 2,2 δις ευρώ για τη Hellenic Energy. Δηλαδή, αυστηριστικά δηλαδή θα είναι περίπου τα πρόφορο και αποσβέσουν κέρδη του.
3: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν μια ιδέα είναι αυτή. Θα φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες.
0: 4,7 δισευρώ.
3: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν. Για να γίνω ακόμα λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Εντάξει, έγινε. Νομίζω πιο σαφή δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι από εκεί από το δηληστήριο ξεκινάει αυτή η αλυσίδα.
0: Τι εισέφραξε τις χρονιές 22 και 23 το δημόσιο από αυτή την εισφορά.
3: Ναι, ναι.
0: Και εισπράξει 600 εκατομμύρια ευρώ το 22.
3: Μάλιστα.
0: Και περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.
3: Άρα μπορεί να τα
0: επεξεργάσει
3: και τώρα. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να το ρωτήσουμε.
3: Και να το ρωτήσουμε κιόλας. Φυσικά εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Θανάση,
2: να είσαι καλά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Θανάση.
1: Θανάση Κουκάκης.
3: Λοιπόν, όχι, λέω, καταναλώνω. 600 λέει και 500 εκατομμύρια ήταν αυτά. Λέει τα οποία τώρα τα εισπράττουν. Θα μπορούσαν να τα δώσουν πίσω. Να δούμε και τι άλλο. Να δούμε και αν αυτά ακόμα τα ξέρετε πολύ. Που λένε να καταργηθεί, να με μειωθεί ο ΦΠΑ ή την πρώτη ανάγκη.
2: Να ρωτήσουμε όλα.
3: Να μειωθεί ο δικό μα κατανάλωση. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι θα μα πει ο κύριο Πιακάκη. Να πάμε σε διάλειμμα προ το παρόν. Διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβά κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management IDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγουμένες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόρα, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Έχετε και ματσάκι σήμερα, έτσι.
2: Ναι, πέρα από το ματσάκι τώρα.
3: Και δύσκολο ματσάκι.
2: Με ρωτήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί έχει ωραία τριήμερα εκεί, διήμερα και δεκαήμερα.
1: Λοιπόν,
2: θα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που μου κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση. Και ποιο άλλο θα ήταν, Δήμαρχε. Ο Πειραιάς, μια μεγάλη γιορτή γεύσεων ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Για να πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για προβλήματα. Να πούμε και αλήθεια, θετικά πράγματα.
3: Παρά τα επρακτά και μεγάλα προβλήματα, πρέπει να έχουμε και στιγμές ψυχαγωγίας και προώθηση της πόλης και διασκέδασης. Οπότε πράγματι είναι το 5ο Πειραιούς Taste Festival, το γαστρονομικό δηλαδή φεστιβάλ που κάνουμε στον Πειραιά. Έχουμε βάλει το στόχο να είναι μια παράμετρος γαστρονομία για την πόλη μας, ώστε να γίνει προορισμός είτε για εσωτερικό τουρισμό είτε για τουρίστες από τον κόσμο. Ο Πειραιάς, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα μείγμα πολιτισμών λόγω του μεγάλου λιμανιού. Αυτό σημαίνει και στις γεύσεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, Ανιάτες, Κρήτες, Ιόνιος, τα έχουμε ξαναπεί, οι Θεακίσιους, Κυκλαδίτες, Δωδεκανήσιους, όλοι αυτοί συμφέτουν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό γαστρονομικό. Έχουμε λοιπόν το 5ο γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι 25 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, αλλά ξεκινάμε όμως στις 19 του μηνός, το Σάββατο, με ένα πολύ μεγάλο τραπέζι για να εγκοινιάσουμε το βιοκλιματικό στέγαστρο που φτιάξαμε στην αγορά τροφίμων του Πειραιά. Άρα, αν θέλετε, οι δύο δράσεις συνδυάζονται. Έχουμε ένα τραπέζι 400 ατόμων στην κλειστή αγορά του Πειραιά, Λυκούργου και Δημοσθένου, θα προσβληθεί ολόκληρη η πόλη.
1: Θα μας πείτε για την αγορά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το τραπέζι της αγοράς είναι ανοιχτό για τον κόσμο, έτσι?
3: Δεν είναι ανοιχτό, είναι 400 καλεσμένοι, είναι όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, δηλαδή οι ιερετοί, είτε βουλευτές, δημοτικοί, κοινοτικοί σύμβουλοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία, επιστημονικά σωματεία, παραγωγικοί φορείς, επιμελητήρια, έμποροι, ξενοδόχοι. Είναι όσοι εκπροσωπούν αυτή την πόλη, δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, λέω.
3: Αλλά, μάλιστα, το ότι πιούμε ή φάμε εκεί όλοι αυτοί, το προσφέρουν τα μαγαζιά της περιοχής, το οποίο και ευχαριστώ. Άρα είναι συνεργασία, θα έλεγα, όλη τη πόλη για να αναδείξουμε αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο. Και ξεκινάει και το γαστρονομικό, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, βέβαια, το επόμενο.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
3: Για τη δήμαρχο της αδελφός σας πάντα, για την Άννα Ζαρακίλη,
1: που έχει
3: πολύ μεγάλη προσοχή και στη μέρα στάβαση και στο γαστρονομικό. Αποτελούν πλέον θεσμό για την πόλη. Έχουμε γιορτές στην πλατεία Κοραή, στο Μικρολίμα, γνωστού Στεφ, στο νόμο της Αφροδίτης, στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

0: με το Ιωρίτη Κουλτιάρη, με το Μανώλη το Πονταρό. Έχουμε ωραίες εκδηλώσεις.
1: Στο Πασαλιμάνι βλέπω.
2: Συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον γιατί, συγγνώμη, τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτό είναι η γιορτή της Τσικουδιάς.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
2: Και η γιορτή του Σπάρου.
0: Μπράβο. Κάτσε, Σπάρου παραδοσιακά γίνεται στον όνομα της Αφροδίτης, στην Πυραϊκή. Και με το Μανώλη το Πονταρό κάνουμε τη γιορτή της Τσικουδιάς στην πλατεία Καρασκάκη έξω από το γήπεδο Καρασκάκη.
2: Έχει παραδοσιακά ρακοκάζανα.
0: Βεβαίως.
3: Δεν έχει ρακοκάζανα, ό,τι θα γίνει.
2: Συγγνώμη, έχει γαμοπύλαφο.
3: Σε λίγο θα μας ρωτήσει αν θα έχει κερακί.
0: Έχει γαμοπύλαφο, νομίζω πήγαμε στο ενδιαφέροντά σας νομίζω. Θα έχει κερακί.
3: Μας έχει καταλάβει.
0: Δεν θα έχει αντικριστό, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να έχει αντικριστό.
3: Εντάξει, θα το αντέξουμε.
0: Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Τσιωτίνη, ένα πολύ γνωστό και συγκεκριμένο στέλνο στην πλατεία Κοραή. Έχουμε διάφορα. Μπορούν οι πολίτες και οι πιλότες, αλλά και όχι μόνο, να μπουν στο του Δήμου να το δουν αυτά τα πράγματα. Είναι δωρεάν για όλους.
3: Αλλά και η γιορτή του Σπάρου. Βλέπω εδώ πέρα είναι η παραδοσιακή γιορτή των ψαράδων της Πυραϊκής. Με δωρεάν έτσι, ψάρι, με ζέδες, νησιώτικο γλέντι. Ναι.
0: Και θα είναι μαζί με την Μαρία Σκουλά και τον Γιάννη Χατζόπουλο.
3: Ναι.
0: Έχουμε ένα ωραίο στην πλατεία Κοραή όπου πρεσβείες στα πρώτο κόσμο έχουν το δικό του φαγητό.
2: Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω Κίνα, Βιετνάμ, Παναμά, Αρμενία.
0: Πολύ καλά διαβάζει, σωστά. Ναι. Είναι διάφορα.
2: Να σας πω, και αυτό το σινεμά στο πιάτο, τι είναι, θα βλέπουμε σινεμά για να τρώμε.
0: Είναι ωραίο, αυτό είναι και για παιδάκια και για μεγάλα, το έχουμε ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και σκορή, γιατί έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν το έργο στο κινηματογράφο τους, παράλληλα τρώνεται κάτι και πραγματικά είναι πολύ, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Δηλαδή το πολύ ωραίο το λέω όχι με δική προσωπική άποψη, από αυτά που ακούω από τον κόσμο στην εκδόση που πηγαίνω. Γιατί πάντα ο γνώμονας είναι να είναι αυτοί που συμμετέχουν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι το πέμπτο φεστιβάλ. Ναι, είναι το πέμπτο φεστιβάλ, να πούμε. Τώρα, για όποιον ενδιαφέρεται, προφανώς αν μπει στο διαδίκτυο και βάλει Πειραιάς Παϊραίου Stage Festival, θα βρει όλες τις πληροφορίες. Γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις. Τώρα δεν πάει προλαβαίνω να τις πούμε εμείς. Για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, ας πούμε για την κεντρική αγορά τροφίμων του Πειραιά. Που είναι...
0: Έχει ένα πολύ σημαντικό για μας. Παλέψαμε πάρα πολύ, το σχεδιάσαμε. Ήταν δύσκολο στην κατασκευή του. Είναι ένα τάφε, ένα πολύ μεγάλο βιοκλιματικό στέρεαστο, το οποίο προσφέρει και βιοκλιματικότητα και οικονομία. Με πάνελ για να φωτίζεται χωρίς κόστος. Αναβαθμίστηκε νομίζω πολύ η αγορά. Πάντα παραμένει η επιθυμία μας να γίνει και σε άλλο σημείο μια οργανωμένη κλειστή αγορά του προφήμου στον Πειραιά και διεκδικούμε χώρους. Αλλά επειδή αυτό δεν έχει επιτευχθεί δεκαετίες τώρα, θέλαμε να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα αγορά. Νομίζω έγινε αυτό. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό έργο, δύσκολο έργο, επαναλαμβάνω, ακριβό έργο. Είναι χρηματοδοτήθηκε από την ολοκληρωμένη χρονική επένδυση από ευρωπαϊκά χρήματα και μεγάλα τη χαιρόμαστε πολύ και εμείς, πιστεύω και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και οι επισκέπτες. Και θα το εγκυνιάσουμε πραγματικά όλοι μαζί, σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, το Σάββατο αυτό, στις 6.30 ώρα. Θα είναι νομίζω κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
2: Είναι και καλό και ευκολύνει και ο καιρό. Συγγνώμη, σα κόψαμε.
0: Και να μην αδικήσω και την ανακύκλωση και την καθαριότητα, την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την έκτη γιορτή ανακύκλωση στην πλατεία Κοραή. Πάλι με πάρα πολλές δράσεις, κυρίως για μαθητές βέβαια και όχι μόνο. Για να προλάβουμε λίγο την ανακύκλωση, με ένα νέο σύνθημα για την πόλη μας. Αλλάζουμε συνήθεια, στηρίζουμε την πόλη μας, προωθούμε την ανακύκλωση, θέλουμε να προωθήσουμε την ανακύκλωση μάλλον. Έχουμε βελτιωθεί, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι πάλι ένα συνδυασμό. Μια συνεργασία μεταξύ δημοτικής αρχής και πολιτών.
3: Να πούμε ότι η κεντρική αγορά είναι ακριβώς δίπλα στον πύργο. Έτσι, ο οποίος,
0: ακριβώς.
3: Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τελειώσει αυτό. Εμείς που το βλέπαμε το δεκαετία του 70 έτσι. Αλλά τελείωσε, είδες.
2: Εγώ δήμαρχε, εγώ θα έρθω στο Δημοτικό Θέατρο. Το δω, είναι 15η χρονιά η πόρνη από πάνω. Είναι μια φοβερή παράσταση. Έχω ξεχάσει. Αν την ξαναδώ με ευκολία δηλαδή.
0: Να την ξαναδείτε εδώ. Μια λαμπρή πορεία. Είναι τα ωραία αυτά που συμβαίνουν στο Πειραιά και τα καλά. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούνε και οι πειραιώτες προφανώς, μπορείς να παραγνωρίζω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα.
2: Και τακτικά τα κουβεντιάζουμε και σας ευχαριστούμε.
0: Και τα ξανακουβεντιάζουμε σίγουρα. Είναι και η εκλογική χρονιά αυτή για τις βουλευτικές εκλογές.
2: Να σας πω τώρα. Με την Λίμπαρη ο νέος προπονητής.
0: Εγώ, επειδή. Ήμουν πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.
2: Πρόεδρος και λοιπά.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Και ο παδός πολύ πριν, να πω εγώ.
0: Ακριβώς το
2: παιδί,
0: Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, να κρίνει πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των φιλάθλων. Άρα μπορούν να τοποθετούνται ότι θέλουμε, νομίζουμε ότι κουράστηκε με την Λίμπαρ, πρέπει να φύγει. Εν στην Αιγύπτη χάσαμε ένα παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε την Λίμπαρ. Αν κερδίσουμε σήμερα πρώτο Θεός θα αλλάξει αυτό.
1: Να το ορίστε ο άνθρωπο. Να το.
2: Ο Θεός θα πει ποιο θα κερδίσει.
1: Το λέω δήμαρχε και εγώ καμιά φορά και μου λέει με μου κάνει παρατήρηση. Ο Θεός λέει θα ασχοληθεί με αυτό.
0: Εγώ κύριε είμαι το σήμα του Ολυμπιακού, με την ομάδα μου. Αυτόν υπηρέτησα και ω φίλαθλο και ω εργαζόμενο και τώρα τη διοίκηση. Άρα δεν μπαίνω σε διαδικασίε με τη λίπερ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό είναι πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, φίλαθλο.
0: Όλοι έρχονται.

0: πάντα.
1: Αμείβονται, κερδίζουν πράγματα, μας κάνουν υπερήφανους και παίζουν δουλειά. Ολυμπιακός παραμένει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
3: πολύ.
0: Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά στον Πειραιά θα συμβούν.
3: Ωραία αυτά που γίνονται στα τύπους, μου αρέσουν γενικώς.
0: Ωραία συνέθεση γλώσσης. Ναι. Αν παράλληλα ο Δήμος είναι εντάξει στα βασικά του καθήκοντα, έτσι, και η επιβράβευση του κόσμου δείχνει ότι στον Πειραιά είναι. Έτσι, με τα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν ακόμα και με τα θέματα που
3: υπάρχουν. Υπάρχουν Δήμοι που, ό,τι και να πούμε, ο κόσμος κρίνει. Άμα ο άλλος βγαίνει 6-7, 5 τραετής δήμαρχος.
0: Και αξιολογεί, έτσι.
3: Ναι, σωστό.
0: Θηριώδη ποσοστά, καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνει αυτός ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό είναι, όπως λέμε καμιά φορά, οι θητείες που λένε δύο θητείες στις θέσεις. Είναι λίγο μια προβληματική συζήτηση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, γιατί αν πάνε προσφέρουν 20-25 χρόνια, δεν κατάλαβα. Και είναι αποδοτικοί σε αυτά τα χρόνια.
3: Μαζί σου.
0: Γιατί να μην βγαίνουν και να ξαναβγαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε.
3: Στο πληρέστερο,
0: τον Βασίλη Ντέσικα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε και θα έχουμε μαζί μας τον πρωτοθέα. Στην έσκησα. Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΔ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, ήδη αφαίρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Το Μέγκα μετέδωσε ότι ο γιατρός, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξη, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην άμυνα και την Ουκρανία, αλλά και στο μεταναστευτικό. Συνεχίζεται η επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που εξέτειε την ποινή του μετά τη χορήγηση άδειας. Φοβαρή ποινή της φέρεται να ενεπλάκει τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωρεοκάστρου. Στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξάωροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για το Europa League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Σήμερα με πολλά θέματα, ορισμένα με σημαντικές ειδήσεις. Για παράδειγμα, ότι έχει αποφασίσει και το έχει πει και στο Μαξίμου ο κύριος Τουρνάς ότι παραιτείται από τη θέση του. Ναι. Θα βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε μια αλλαγή. Ανέλαβε το καλοκαίρι, έδωσε τη μάχη του.
12: Το φέρανε πίσω δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τρελαινόταν στην ιδέα.
11: Τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έλαβε το Μαξίμου, σας είπαμε, Σωτήρης Ξανάκης απόψε, θα έχει το Ζούπι. Θα δούμε την πρώτη Ζαχαρία Ζούπι opinion. Θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση. Περίπου σας είπαμε χθες, εγώ είπα δηλαδή κάποιες πληροφορίες που είχα. Δέστε όμως την πρώτη δημοσκόπηση που έχει το Μαξίμου στην στήλη του Γιάννη Κουρτάκη, που έλαβε Μαρκ Γεράκης. Ναι, Μαρκ Γεράκης. Πιθανόν αύριο θα είναι και στον Αντένα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ίσως και μέτρων ανάλυσης. Συγγνώμη, ίσως και MRB, κάτι να ξεχάσω. Το Σάββατο, Παπαργύρης βεβαίως. Σήμερα ή αύριο επίσης και ΠΑΛΣ στον ΑΛΦΑ, στον ΣΚΑΙ και ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ την επόμενη εβδομάδα και μέτρο ανάλυση στο ΜΕΓΑ την επόμενη εβδομάδα.
12: Κάτσε να τα σημειώσουν οι άνθρωποι γιατί μην τα χάσουν, γιατί γι' αυτά ζουν.
11: Λοιπόν, δεν νομίζω. Και υπάρχουν και εισηγήσεις Greenberg, λέει, ξαναεμφανίζεται και εκλογές, αγόρι μου.
12: Με νοιάζει εμένα.
11: Και Γιώργος Φλωρίδης.
12: Τι έχω μετρήσει όπως σου είπα. Είναι 27ες εκλογές, αν ζω και είμαι καλά, που θα κάνω σε στούντιο. Οπότε ξέρεις, εμένα μου φαίνεται πλέον εκλογές σαν μια καθημερινότητα. Και εσένα το ίδιο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
11: Και με απόφαση του Πρωθυπουργού, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σαν προκειμένου, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη, μετά αυτά όμως.
12: Και είναι ωραία να τις παρακολουθείς και να μην έχεις καμιά αγωνία.
11: Τις εκλογές.
12: Για τα αποτελέσματα του.
11: Λοιπόν. Χαρά για μας και τον ευχαριστούμε.
12: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούρο, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ακροατές.
11: Χθες, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ήσασταν στη Γερμανία, συναντηθήκατε και με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Τι συζητήσατε, πληροφορηθήκατε, θα παραμείνει κιόλας? Τι γίνεται, τι συζήτησα εκεί?
13: Είχα πολύ ουσιαστικές συναντήσεις στο Βερολίνο και να ξεκινήσω με το προφανές, κύριε Σπουρή, ότι είναι τελείως διαφορετικό και στον μακρύ ιστορικό χρόνο ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ως πρόεδρος του Eurogroup να επισκέπτεται κανείς στο Βερολίνο σήμερα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Υπάρχει μια ραγδαία αλλαγή κλίματος σε σχέση με τη χώρα μας και με το πώς μας αντιμετωπίζουν. Τώρα, εγώ πήγα με την ιδιότητα του Eurogroup στο Βερολίνο και είχαμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και με τον καγκελάριο και με τον συναδελφό μου, τον αντικαγκελάριο και υπουργό οικονομικών, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup, με κυρίαρχη βέβαια και την κρίση την οποία έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας που περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση όπως και εμάς. Θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ξέρετε, γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα γιατί, σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Και να πω μια φράση μόνο για αυτό, με επιτρέπετε.
11: Ναι, ναι, ναι.
13: Ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΕΕ, ότι πρέπει να επενδύσουμε σε διασυνδέσεις, πρέπει να επενδύσουμε στην αποθήκευση και ότι αυτό θα μειώσει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το κόστος ενέργειας κατά 30%. Και λέμε τρία χρόνια ενδεχομένως είναι μακριά, είναι ένα σχόλιο το οποίο έχω ακούσει. Από την άλλη, αν δεν κάνεις αυτές τις επενδύσεις, τότε δεν έχεις κάνει τις πιο βιώσιμες επιλογές που θα στηρίξουν τους ανθρώπους που μας ακούνε και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα. Και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
12: Μάλιστα. Σωστό. Είναι και σωστό. Είναι
11: μια ερώτηση που θα φανεί κάπως περίεργη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Τι μπορεί να κερδίσει η Γερμανία, τι μπορεί από το παράδειγμα της Ελλάδος, τι μπορεί να πάρει, θέλω να πω. Και όταν το λέγαμε αυτό, θα πήγαινε Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup στη Γερμανία πριν από 10 χρόνια, γιατί η Γερμανία θα είχε προβλήματα μεγαλύτερα από της Ελλάδος. Νομίζω δεν μας πίστευε κανένας.
13: Εγώ θα σας πω ότι είχα την ευκαιρία να μιλήσω στη Handelblatt και μου έκαναν ακριβώς αυτή την ερώτηση. Τι μαθήματα έχει η Ελλάδα από τη Γερμανία, και η απάντηση που έδωσε ήταν ότι δεν συμπαθώ καθόλου τον όρο μαθήματα. Δεν πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν μαθήματα και δεν πιστεύω ότι πρέπει και κανείς να έχει τη διάθεση να διδάσκει κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να εμπνέεσαι στην πολιτική. Οι χώρες έχουμε κάποια κοινά, αλλά έχουμε και πολύ διαφορετικά ζητήματα ως προκλήσεις εσωτερικά, άλλο πολιτικό λεξιλόγιο, άλλη ιστορία. Πρέπει να εμπνεώμαστε ο ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα αν έχει ένα παράδειγμα, ένα μάθημα, αν θέλετε, για εμάς τους ίδιους πρωτίστως, είναι το πόσο εφικτό είναι αν κάνεις κάποιες δύσκολες επιλογές, μετά να κερδίσει η οικονομία και η κοινωνία. Γιατί αυτό μας μοιάζει εν τέλει. Από αυτές, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μετά από μια χαμένη δεκαετία, κύριε Σπουρή, είναι κοντά στο να πιάσει το ιστορικό χαμηλό στην ενεργεία. Έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και το χρέος της αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Χωρίς να σας απομειώνω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα, έτσι, γιατί όλες οι χώρες έχουν προβλήματα.
11: Θα τα κουβεντιάσουμε όμως μετά.
13: Έχουμε και κατακτήσεις και πρέπει να μπορούμε να είμαστε σταθμισμένοι σε αυτό που λέμε και εμείς και ο καθένας και ο κάθε πολίτης. Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο και έχει και πολύ δρόμο μπροστά της. Ισχύουν και τα δύο. Άρα το πρώτο νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία έμπνευσης, γιατί αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που ζητάει το ευρύτερο περιβάλλον να γίνουν και θα είναι καλό για αυτές. Άρα η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον case study, όπως λένε. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα στο πώς καταφέραμε αυτά να τα πετύχουμε.
12: Πάμε λοιπόν στα βραχυπρόθεσμα για τα οποία λέγατε πριν από λίγο. Στα πολύ πολύ βραχυπρόθεσμα πλέον, τα οποία δεν είναι άλλα από την ενέργεια, τα καύσιμα. Σήμερα υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις. Το πιο πιθανό όμως θα ληφθούν μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, γρήγορα όμως. Και ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέφτεστε να κάνετε, και αν μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ακούσαμε ότι πλέον δόθηκε ότι ήταν να δοθεί και δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα, τι δυνατότητες υπάρχουν παρέμβασης? Γιατί έφτασε χθες η βενζίνη στην Αλόνισο 2,61. Το είδα με τα μάτια μου στο ρεπορτάζ συναδέλφου. Και εδώ στην Αττική είναι 2,20.
13: Ξεκινάμε το αυτονόητο, κύριε Ξενάκη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Αλλά να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από τα μόνιμα μέτρα στα οποία αναφερθήκατε, τα 4 δισεκατομμύρια μόνιμα μέτρα πέρσι και φέτος αθροιστικά που έχουμε ανακοινώσει και εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση, έχουμε διαθέσει επίσης και 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Σήμερα, για παράδειγμα, συνεχίζουμε και επιδοτούμε τον δίζελ. Θα έχουμε μια συσκέψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να βάλουμε ξανά όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν θα προκαταλάβω τη συζήτηση και τις αποφάσεις. Είναι πολλές, αν θέλετε, οι αντίστοιχες συσκέψεις που κάνουμε για να είμαστε πάνω από το πρόβλημα, όπως και από κάθε πρόβλημα. Όμως θα πω κάτι που προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Η διεθνής κρίση δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
12: Έχετε εφεδρείες λοιπόν.
13: Μα εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες, να το πω απλά.
11: Μεγάλες εφεδρείες.
13: Δεν θα μπω, αν θέλετε, παραπάνω σε αυτό. Αυτό που θα πω είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες που, αν τις συγκρίνουμε με τις συζητήσεις σε άλλες οικονομίες αυτή τη στιγμή, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα ελλείμματα, οι οποίες έχουν προκλήσεις στις αγορές ομολόγων, εμείς είμαστε σε άλλη θέση. Το ότι είμαστε σε άλλη θέση μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Εκ των πραγμάτων όμως, ακριβώς επειδή αυτή είναι μια εξωγενής κρίση για την Ευρώπη. Είναι εξωγενής με την έννοια των πληθωριστικών πιέσεων, με την έννοια της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή και με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τις αγορές ομολόγων.
12: Ναι.
13: Όλα αυτά λοιπόν μαζί είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα εκ των πραγμάτων, στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο που έχουμε Eurogroup και COFIN, αυτονόητος.
12: Δεν θέλουμε επιμέτρους.
13: Η ερώτησή σας είναι η συζήτηση των υπουργών οικονομικών στο τέλος της εβδομάδας.
12: Α, μας λέτε λοιπόν ότι.
14: Μισό.
12: Πρέπει να. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ λέει ότι θα υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκά μέτρα γιατί η κρίση αφορά όλη την Ευρώπη.
13: Εγώ λέω ότι εκ των πραγμάτων αυτό είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο συζητάμε γιατί απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
14: Ρωτούμε λοιπόν
13: να το συζητήσουμε όπως το κάνουμε διαρκώς. Δεν θα προλάβω τα μέτρα.
14: Των
13: πραγμάτων και λόγω και της ιδιότητάς μου. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα, να το επαναλάβω, έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Και δεύτερον, η Ευρώπη συνολικότερα θα θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών για να δούμε το βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά.
12: Ερώτημα.
13: Των πραγμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα.
14: Ερώτημα, θα επιμείνω. Η θέση της Ελλάδος είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία αντίδραση της Ευρώπης. Της Ελλάδος, της χώρας δηλαδή.
13: Εγώ θα σας πω με το καπέλο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών.
14: Ναι.
13: Το οποίο θα σας πω είναι ότι υπάρχει με αυτό που λένε μεγάλη μεταβλητότητα σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο δεν κάνει να βιαζόμαστε. Γιατί ξέρετε, αντιστοίχως, να γυρίσω λίγο πίσω, κύριε Σκουρή. Γιατί μου λέτε, έχουμε εφεδρείες. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη, από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρείες. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είστε πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες. Και στο τι κάνεις. Σας λέω ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Ανακοινώσαμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων από τη ΔΕΘ, 2,2 εκατομμύρια. Και το χαρακτηρίζω μεγάλο όχι για να προλάβω την ερώτηση, επειδή θεωρώ ότι θα απαντήσει σε όλα τα προβλήματα. Αλίμονο, αν πιστεύω κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που κάνει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα.
12: Ναι.
13: Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας,
12: ναι,
13: θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
12: Άρα λοιπόν, εγώ κρατάω το ότι υπάρχουν εφεδρείες, αυτό που είπατε, και γιατί είπατε ότι αν τα δίναμε τότε όταν μας φωνάζανε, δεν θα τις είχαμε τις εφεδρείες αυτές, ενώ τώρα τις έχουμε τις εφεδρείες αυτές. Θυμάμαι ότι υπήρχαν μέτρα στο παρελθόν, όπως το 22, το 23, τα οποία έγιναν μέτρα τα οποία έγιναν fuel pass, έγιναν έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους και μετά έγινε τακτικό το επίδομα στους συνταξιούχους. Σκέπτεστε τέτοιου είδους μέτρα, τώρα δεν θα με απαντήσετε.
13: Συνεχίζω όμως στην ίδια γραμμή με αυτό που σας είπα, λέγοντας ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιδοτείται τον δίζελ. Άρα είμαστε πάνω από τα ζητήματα. Υπάρχει όμως μεγάλη μεταβλητότητα και μεγάλη πίεση.
14: Να το πω αλλιώς. Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη είναι από τους τομείς εκείνους στους οποίους θα ρίξει η κυβέρνηση βάρος. Θα κάνει παρέμβαση.
13: Κύριε Σκουρή, είστε πολύ καλό στο να λύνετε την τιμή σου, γι' αυτό προσπαθείτε να.
14: Αυτή είναι η δουλειά μας.
13: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, εγώ αυτή τη στιγμή, με δεδομένο το ότι έχουμε μπροστά μας και τις Υπουργών Οικονομικών, είμαι υποχρεωμένο να το αφήσω εκεί. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
12: Για το επίδομα θέρμανση, κάτι είπατε. Έτσι,
13: νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
14: Μισό λεπτό. Θα θέλω και ορισμένα άλλα επιμέρου. Υπάρχει σκέψη για επαναφορά τη έκτακτη φορολόγηση στα δηληστήρια?
13: Δεν πρόκειται.
14: Είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι αυτό το λέω.
13: Αυτό το οποίο σα έχω αναφέρει είναι το ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Σε κάποιες χώρες αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τις εξαγωγές της, όπως είναι σε εμάς, αλλά φορτίζεται με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες όλη αυτή η ενεργειακή δυνατότητα απορροφάται από τις εγχώριες οικονομίες. Άρα έχουν και άλλη προτεραιότητα.
12: Ρωτάει για το κάνει στο παρελθόν.
13: Όλα αυτά σταθμίζονται.
12: Ναι.
13: Μπας περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.
14: Δεν είναι με ένταση.
13: για να σταθείτε στο τι έχουμε ήδη κάνει, δείτε ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο στηρίξατε
14: μείωση,
13: την οικονομία αντιπρασμένη.
14: Υπουργέ, μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στο τραπέζι ή αποκλείεται τελείως?
13: Κύριε Σκουρή, η επιδότηση που κάναμε στον Diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην οδηλία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην οδηλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει μεγαλύτερη τιμή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα

0: Και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας. Με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα ή και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
1: Ωραία, εγώ θα επιστρέψω για άλλη μια φορά στη λέξη εφεδρεία, συγγνώμη, και θα ρωτήσω μόνο το γενικό, δεν θα ρωτήσω το ειδικό. Το γενικό είναι, θα είναι εφεδρείες που θα τις καταλάβει η κοινωνία ή δεν θα τις καταλάβει? Όπως κάποιες.
0: Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι γενικότερα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, να πάω τη συζήτηση λίγο ευρύτερα. Ακούω πολύ συχνά για τα μέτρα της ΔΕΘ μια κριτική η οποία λέει χρειαζόντουσαν παραπάνω κτλ. Θεωρώ ότι αυτή η κριτική έρχεται και υποτιμά το γεγονός ότι για κάποιους συνταξιούχους τα χρήματα τα οποία δώσαμε είναι μια 13η σύνταξη ουσιαστικά. Η εθνική σύνταξη αντίστοιχη είναι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον τρίτεκνο, για τον πολύτεκνο από πέρσι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον αγρότη στα χαμηλότερα κλιμάκια. Δηλαδή, ξέρετε, το να βγαίνει κανείς διαρκώς και να λέει ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αισθάνεται η κοινωνία. Σας διαβεβαιώ, επειδή στην ίδια κοινωνία ζούμε και συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο καθημερινό, ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους αυτά τα μέτρα έρχονται και κάνουν τη διαφορά. Ξανά, δεν θα ισχυριστώ ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα για όλους, γιατί ο βασικός δείκτης που μετράει για κάθε οικογένεια είναι το κόστος του ταμείου του σούπερ μάρκετ και το πόσο σου μένει το τέλος του μήνα. Εάν μπορείς να τα καταφέρεις σε δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Όλα αυτά μαζί. Αλλά σίγουρα, ποια είναι η δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν και στις δυσκολίες από την ακρίβεια και τις τιμές? Κάθε χρόνο να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Να. Αυτή είναι η επιδίωξη και των μέτρων της ΔΕΘ που τα μόνιμα και τα πιο σημαντικά, και των έκτακτων μέτρων που κάναμε πέρυσι στην Άνοιξη και που έχουμε δυνατότητες, όπως σας είπα, σε δυσκολίες να είμαστε εκεί για τους πολίτες και σε κάθε πολιτική. Εβδομάδα, μήνα.
2: Θα κάνω και μια ηλίθια ερώτηση και το λέω ηλίθια γιατί είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον τώρα. Έμενε ανοιχτό από κάποιες τοποθετήσεις για ένα νέο πακέτο μέτρων τον Απρίλιο λίγο πριν από τις εκλογές. Είχε γίνει νομίζω και κάποια προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο τώρα, Υπουργέ, ή το αποκλείεται εντελώς?
0: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτή η λογική μας. Και ξέρετε γιατί δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό το οποίο περιγράφεται. Ναι. Είναι μια λογική προεκλογικών μέτρων, όχι με τη χρονική έννοια πριν από τις εκλογές, να κάνεις μέτρα δαπανών πριν από την ψήφο. Αυτό λοιπόν είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη, ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική και ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις. Πρώτον, αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ, ξέρετε, επειδή είστε εμπειρότατοι και οι δύο.
1: Είναι πολύ πρώτα χρόνια.
0: Πείτε μου μια φορά στην ελληνική ιστορία στην οποία ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
1: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας που έδωσε, ας πούμε, την έκτατη τη σύνταξη αυτή που έδωσε στις εκλογές του 19, έχασε, αλλά πήρε 32%. Ναι, πολλοί λένε ότι αν δεν το έκανε, να μην έπαιρνε ούτε 32%.
0: Εμένα η γνώμη μου είναι, και ξεκινώ από το πρώτο, ότι είναι λάθος.
1: 19-32 είχε πάρει.
0: Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Προσθέτω σε αυτό απλώς ότι.
2: Κρατάμε ότι είναι λάθος.
0: Ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Οπότε ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμάς για τέτοιου τύπου λογικές. Είμαστε στην κυβέρνηση για να διαχειριζόμαστε την οικονομία και την κοινωνία και τη χώρα σωστά. Άρα αυτό το οποίο θα σας πω ποιο είναι. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο κόσμος να κάνει προγραμματισμό και να ξέρει ότι ό,τι βγαίνει από το στόμα σου, ό,τι λες, το εννοείς. Ακόμη και ο κύριος κριτής της κυβέρνησης. Ξέρετε ότι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ που το εφαρμόσει. Δεν πιστεύω ότι έχει κάνει με αυτό.
1: Ξέρετε.
0: Γιατί όλες τις φορές το έχει κάνει. Άρα, το να έχεις προβλεψιμότητα, το να ξέρεις ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το να ξέρεις ότι τα μέτρα τα οποία λες θα εφαρμοστούν και να λες με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι αυτά είναι τα χρήματα και λογισμένα και σταθμισμένα, αν κάτι καλύτερο μπορέσουμε να κάνουμε, στην κοινωνία θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πραγματικότητα, αυτό κάνουμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε, το οποίο αν κάνουμε zoom out. Αν το δούμε στο μακρύ ιστορικό χρόνο, είμαστε στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει παραπάνω από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Αυτό είναι κάτι που ιστορικά δεν έχει ξαναγίνει.
1: Θα σας την κάνω, αν και αυτό είναι μια απόφαση.
2: Έχουμε ακόμα
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Αλλά θα κάνω μια ερώτηση. Το έχετε ακούσει αυτό που λένε? Αυτός ο χειμώνας που έρχεται, όπως φαίνονται από τα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη, έτσι, και κοντά μας πιο πολλά από αυτά δυστυχώς, θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας οικονομικά, στα ενεργειακά, στα καύσιμα κλπ. Και πολλοί λένε θα τον αντέξει η κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα μπει στον πειρασμό, θα φάει όλο αυτό το χειμώνα, μόλις

0: ιστορία με τον κόσμο να φωνάζει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί κλπ. Για να πάει σε εκλογές την άνοιξη, γιατί να μην τις κάνει πιο νωρίς τον Νοέμβριο, που τουλάχιστον θα έχει μπροστά της, δεν θα έχει περάσει όλο αυτόν τον αρμαγεδόνα που πολλοί λένε ότι δυστυχώς έρχεται.
1: Το είχε απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός αυτό και το είχε απαντήσει καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό το οποίο απάντησε όταν ερωτήθηκε στη ΔΕΘ, ότι και ο κόσμος όταν βλέπει κυβερνήσεις να κάνουν προώρες εκλογές, συνήθως ποια είναι η πρόσληψη που έχουν, είναι ότι τις κάνεις, όχι αν έχεις κάποια εθνική κρίση έτσι, ή αν έχεις κάποιο πραγματικό βαρύ γεγονός που χρειάζεται ανανέωση της νομιμοποίησης σου. Mm. Τις κάνεις επειδή θεωρείς ότι είναι υπάρχει. Ότι δηλαδή αυτή την ανάγνωση που κάνετε, ο κόσμος την καταλαβαίνει κι αυτός. Και δεν την εκτιμά, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. Δείτε οπουδήποτε συνέβη αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διόρθωσες.
0: Με τον κόσμο να φωνάζει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί κλπ. Για να πάει σε εκλογές την άνοιξη, γιατί να μην τις κάνει πιο νωρίς τον Νοέμβριο, που τουλάχιστον θα έχει μπροστά της, δεν θα έχει περάσει.

0: δεν υπάρχει. Ότι, δηλαδή αυτή την ανάγνωση που κάνετε, ο κόσμος την καταλαβαίνει κι αυτός. Και δεν την εκτιμά, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. Δείτε οπουδήποτε συνέβη αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διορθώσεις τους, αλλά σίγουρα με την επιμονή του να προχωράει η χώρα και να είναι εκεί από πάνω. Να ακούν το πρόβλημα και να βελτιώνουν διαρκώς την πορεία. Ξέρετε, γι' αυτό μπήκαμε πολύ στην πολιτική, επειδή αυτά πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο. Άρα, ίσα-ίσα. Εγώ θα σας πω, αν υπάρχουν δυσκολίες, εκεί είναι που κρατάς το τιμόνι ακόμη πιο γερά.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας.
2: Μητσοτάκη, πες ναι, δεν πειράζει.
1: Τον Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας.
0: Αν θέλετε να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, θα το μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ναι, ναι, και ελπίζω να τον έχουμε εδώ το επόμενο διάστημα. Και επίσης τον πρόεδρο του Eurogroup. Έχουμε υψηλότερο δημόσιο χρέος. Έχουμε φούσκα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις μεγάλες, οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν στην περιοχή, στην Ουκρανία και στο Ιράν μπορεί να γίνουν
2: ενεργειακά έχουν γίνει ένας.
1: Έχουμε ενεργειακή κρίση μεγάλη. Όλα αυτά θυμίζουν κατά τη γνώμη σας μέρες του 8. Μπαίνει ο κόσμος σε μια κρίση που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Καταρχήν το κομμάτι το οποίο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω αν ακόμη για να για τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεχομένως αυτή η υπερβολική ιδιωτική ζήτηση επιδράσει στις αγορές ομολόγων, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία ακόμη να βάλω το χαρακτηρισμό που βάλατε. Προφανώς το παρατηρούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κοντά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, εδώ να πω για τη χώρα μας ειδικά, ότι έχουμε το δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Και ταυτόχρονα το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στις αγορές ομολόγων η Ελλάδα έχει καλύτερη επίδοση από 4 από τις 7 χώρες των G7. Η δομή του χρέους μας και το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα είναι τέτοια που μας επιτρέπει να χαρακτηρίζουμε τη χώρα μας ως σταθερή και ισχυρή. Και ευρύτερα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες που έχουν προκλήσεις, αρκετές από αυτές έντονες προκλήσεις στο δημοσιονομικό επίπεδο, έχουν καλύτερη επίδοση σε αγορές ομολόγων από ό,τι έχουν οι χώρες που δεν μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχει. Οι αγορές ομολόγων ήταν και το θέμα της εποχής που με ρωτάτε. Γι' αυτό είναι που για να
1: μην ναι, ναι, σωστά, έτσι ρωτώ.
2: Που δεν μας δάνειζε κανένας.
0: Μας προβληματίζει μια νευρικότητα και μια, που βλέπουμε σε αγορές ομολόγων και μια κλιμάκωση. Μας προβληματίζει. Αλλά δεν θα σας έλεγα ότι είμαστε στο σημείο το οποίο περιγράφεται.
1: Το 8.
0: Και επίσης εδώ θα προσθέσω ότι από τότε, από εκείνη την υπαρξιακή για εμάς κρίση χρέους, η Ευρώπη ανέπτυξε και μια σειρά από μηχανισμούς. Από τον ESM μέχρι άλλους μηχανισμούς για να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου προβλήματα εφόσον συμβούν. Τώρα, η διαχείριση αυτή οι μηχανισμοί είναι δείκτη ασφαλείας. Είναι αυτό που περιγράφουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ως backstop. Δεν είναι η κεντρική πολιτική. Η κεντρική πολιτική είναι οι δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών.
2: Μάλιστα.
0: Και σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το πολύ ακριβό μάθημα το έχουμε μεταβολήσει και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα παρά τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία αναδύονται σε διεθνές επίπεδο και κατά βάση είναι εξωγενή. Και προσπαθούμε να είμαστε σε κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, Υπουργέ.
2: Κρατάμε τις εφεδρίες που είπατε και περιμένουμε να τις δούμε το επόμενο διάστημα και πολλά άλλα. Όπως αυτή η τελευταία ερώτηση για την κρίση του 2008, είναι μια σοβαρή ερώτηση αυτή. Αν οδηγούμαστε ξανά σε τέτοια κρίση που μας οδήγησε και μας οδήγησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup. Να πούμε ο κύριος Κυριάκος Πιαρακάκης.
1: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Λοιπόν, μας είπε ότι, ότι υπάρχουν εφεδρίες, άρα θα υπάρξουν προφανώς.
1: Και που θα τις κάνει ο πολίτης θα είναι αισθητές στον πολίτη.
2: Ναι, θα γίνουν αισθητές στην κοινωνία, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Είπε μόνος του για το επίδομο καυσίμου, όταν τον ρώτησε, το είχε πει κάνει μια αναφορά ήδη για αυτές οι πίεσες, δεν κάνει πιο συγκεκριμένη, αλλά δεν έγινε, δεν την έκανε. Αλλά όμως σίγουρα θα αφορά και το επίδομο θερμανσίας, αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Σωστά.
2: Τώρα τους μάντις θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Ναι.
1: Δεν θα επαναφέρει την έκτακτη φορολόγηση στα διελιστήρια.
2: Ναι, δεν είναι, δεν είναι από τα θέματα τα οποία μπαίνουν με ένταση, είπε.
1: Ναι. Εγώ το ερμηνεύω. Είναι τελείως λάθος η συζήτηση για νέα μέτρα τον Απρίλιο, για νέο πακέτο μέτρων, έστω και μικρό. Και αυτό το απέκτησε δηλαδή, νομίζω, κατηγορηματικά. Αλλά και ότι σωστά γίνονται εκλογές εκεί που γίνονται και δεν γίνανε νωρίτερα.
2: Και είπετε κάτι, ότι

0: αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι προεκλογικά, τα αντιλαμβάνει το πολίτης και δεν αποδίδουν. Η αλήθεια είναι πως τις πιο πολλές φορές δεν αποδίδουν. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το αποδείξουμε αυτό, ξαναλέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα έπαιρνε αυτός που έχασε αν δεν έκανε και αυτά.
1: Εννοείται, Σωτήρη, δεν αποδίδουν στο να νικήσεις.
0: Σου είπα ότι ο Τσίπρας το 19 δεν νομίζω ότι πήγε να νικήσει με βάση
1: αυτές.
0: Πήρε 32%, ένα πολύ αξιόλογο ποσοστό σε σχέση με αυτό που ακολούθησε το 23. Είναι 39% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι.
1: Θα ήταν λιγότερο,
0: μια τηλεοπτική του εμφάνιση, ας πούμε, που έκανε πολύ καλή τότε στο Sky, αν θυμάσαι. Και γενικά αυτό μπορεί να μέτρησε μαζί με αυτά που έδωσε ο συνταξιούχος να πήγε 32. Λέω.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα σιγά-σιγά να πάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Σιγά-σιγά.
0: Σωστό, πάμε. Μισό λεπτό. Για να πάμε το βρω πρώτα, λοιπόν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Καλημέρες μετά, παιδιά.
1: Και να πούμε ότι ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λίγο μετά το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή. Δεν υπάρχει θέμα τώρα συνταγματικής αναθεώρησης, δεν υπάρχουν πουθενά 180 ψήφοι. Αλλά φαντάζομαι οι αρχηγοί θα συζητήσουν και για την επικαιρότητα τα μείζωνα θέματα να βγουν ειδήσεις.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
0: Έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε κάποια μια δυσκολία. Σήμερα θα το δούμε στην πορεία, θα διορθωθεί.
0: Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, ωραία. Μαζί μας είναι να την καλησμερίσουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η κυρία Αφροδίτη Λαδινοπούλου, να την καλημερίσουμε και πάλι. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σε εσά. Σα ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μα ακούει.
1: Το πρώτο ερώτημα είναι η άρση τη ασυλία. Η πρόταση για άρση τη ασυλία είναι η σωστή φράση. Για το θέμα των υπογραφών. Υπάρχει θέμα με τι υπογραφέ?
2: Όχι, κανένα θέμα δεν υπάρχει.
1: Υπογραφέ, να πω ότι είναι υπογραφέ. Είναι υπογραφέ που πηγαίνει και αναγνωρίζεται ένα κόμμα και
2: σωστά,
1: κάποιοι
2: σωστά,
1: λένε.
2: Οι οποίε έχουν ελευθεί κανονικότατα και μάλιστα δύο φορέ σε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, και στι εθνικέ και στι ευρωεκλογέ, από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου.
1: Άρα, ποιο το κάνει αυτό?
2: Πολύ καλή ερώτησή σα για το κάνει αυτό. Κάποιοι πικραμένοι υπάρχουν πάντα. Κάποιο ο οποίο ήταν δύο φορέ υποψήφιο με τη Φωνή Λογική και μάλιστα μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου τη Φωνή Λογική και ισχυρίζεται ότι δεν έβαλε την υπογραφή τη διευθύνση του κόμματο. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, γιατί ζητούσε μια έμιση θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια αστεία και αστρίκτη εντελώς υπόθεση και αυτό θα φανεί και στη δικαιοσύνη, αν φτάσουμε εκεί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά στηριχθήκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία, που ο Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο, ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην έρθει η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεταιράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά
0: άλλα. Συνεταιράκη του Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος.
1: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
2: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Δεν λέμε κάποια θεωρία εδώ πέρα. Με αποδείξεις λοιπόν, σας λέω ότι στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος, διότι όταν έρχονται τα δύσκολα, επαναλαμβάνω για την ΑΔΑΕ, για το ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα νομοσχέδια τα οποία ήθελε να περάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος να τον στηρίξει και το ίδιο φυσικά έγινε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ο δεύτερος πίνατ.
0: Εκτιμάται ότι αυτό, ο δεύτερος πίνατ, μάλιστα, βαρύ. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει και μετεκλογικά.
1: Μπορεί να κάνουμε κυβέρνηση μαζί δηλαδή.
2: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Από τώρα το έχουν προετοιμάσει και το έχουν θέσει στο τραπέζι και το θέλουν και οι δύο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα μην κοιτάτε τι λένε. Εντάξει, προφανώς και δεν θα το πούνε. Αυτό είναι όμως σαφέστατο. Λίγο βαϊνότερο είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι έρχεται εδώ και κάνει μόνο συνέντευξη. Τακτικά μιλάμε και με κύριο. Ναι. Το περνάει γενιές 14 στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, αλλά μετά βγαίνει και ψηφίζει αυτά που θέλει. Και φυσικά πολεμάει τη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπει την ανωδική μας πορεία και θέλει με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται, είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Το δεύτερο σπίνατο όμως δεν είναι βαρύ.
0: Βαρύ.
2: Όχι και βαρύ τώρα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, έχει εκμεταλλευτεί την πίστη μας, τη θρησκεία μας, έχει κορυδέψει τον κόσμο, ούκο λίγες φορές με αυτά τα οποία λέει. Άρα λοιπόν, μάλιστα είναι και πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή, τον πίνακ μπορεί να αδικώ, να σας πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ο χώρος της δεξιάς που τον κατέχω καλά έτσι από μικρό παιδί, τον παρακολουθώ κλπ. Είναι πολύ διασπασμένος και φαίνεται πως αυτή η πολυδιάσπαση θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή, αναφέρομαι στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο βέβαια ότι θα γίνει. Δεν θα βάλω τον Κασιδιάρη στην ιστορία αυτή, γιατί
1: θα σορτιζόμαστε μετά για αυτό.
0: Ας βάλω όμως ότι υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, άρα θα πολλαπλασιαστούν οι υποψήφοι από το χώρο αυτό. Εσείς δεν κρύβετε, δεν ξέρετε ότι είστε, έτσι δεν είναι, ή δεν είστε?
2: όταν ανακοινώσει. Το η Φωνή Λογικής είναι κεντροδεξιά.
0: Και
2: δεξιά, ναι. Βέβαια, να μας πει κανείς, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό
0: πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, δεν θα παρεξηγηθούμε. Αυτό λέω, ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε μια ξεκάθαρη και ειδοποιού διαφορά. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, για το κόμμα αυτό είναι όταν και αν ανακοινώσει.
0: Θα γίνει.
2: Λοιπόν, μένει να το δούμε. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, θα σχολιάσουμε τότε ότι να συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο έχω πει και θα συνεχίσω να λέω και το ξέρουν βέβαια πάρα πολλοί οι οποίοι μας παρακολουθούν και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι ότι είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Ναι. Κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει στο πρόγραμμά του, ούτε στις εξαγγελίες του, να συμμαζέψει το κράτος, να μειώσει το κράτος, να μειώσει τις δαπάνες οι οποίες γίνονται μια τεράστια σπατάλη από τα υπουργεία, τους μετακλητούς, τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, γιατί εμείς λέμε ότι από 300 πρέπει να γίνουν 200. Άρα λοιπόν η φιλελεύθερη οικονομία δεν έχει ούτε δεξιό ούτε αριστερό κόμμα σήμερα στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό το οποίο σίγουρα δεν έχει, γιατί είναι ένα ξεκάθαρο σοσιαλιστικό κόμμα, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Άρα, τι είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σοσιαλιστικό είπατε?
2: Είναι σοσιαλιστικό, ναι. Με αποδείξεις. Με αποδείξεις και με 7 χρόνια διακυβέρνηση σοσιαλιστική. Διότι όταν μοιράζεις επιδόματα, σίγουρα δεν είναι φιλελεύθερο οικονομικά μέτρο. Χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν αυξάνεις το προσωπικό σου σχήμα, είναι σοσιαλιστικό. Όταν κρατάς υψηλά τις φορές και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν έχεις ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και όχι μόνο, όταν βάζεις τεκμαρτά στην εργασία και όχι μόνο, τεκμήρια παιδιά, τεκμήρια από εδώ, τεκμήρια από εκεί, όταν βάζεις ιδιωτικό πάροχο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ μπορούσε να γίνεται δωρεάν όπως γινότανε, όταν κάνεις τριπλασιασμό μετακλητών, όταν γενικά θέλεις να έχεις πολλά έσοδα μέσα από την αφέμαξη, μέσα από την υψηλή φορολογία, για να επιστρέφεις μετά και να μοιράζεις με μορφή ψίχουλων και επιδομάτων, αυτό λέγεται σοσιαλισμό.
1: Κυρία Πρόεδρε, για το Σαμαρά όμως τον αποφύγατε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει...
2: Να σας κάνω
1: την ερώτηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστείτε μαζί του, να είστε στο ίδιο κόμμα, να κατέβετε κοινού, ή η Φωνή Λογικής θα κατέβει ούτως ή άλλως μόνη της?
2: Μόνη της, και είμαι βέβαια, το ξέρετε και το έχετε ακούσει από μένα αυτό, ότι θα κατέβουμε μόνοι μας και με κανέναν, το ξεκαθαρίζουμε, κανέναν δεν θα συνεργαστεί η Φωνή Λογικής.
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα ο Κασιδιάρης.
2: Ούτε πριν ούτε μετά.
1: Ναι, ο Κασιδιάρης.
0: Θα σας κάνει ζημιά εσάς.
1: Και πώς το κρίνετε, πώς το χαρακτηρίζετε?
2: Δεν φοβάμαι, το έχω πει ξανά, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Δεν φοβόμαστε κανέναν, δεν ανησυχούμε με κανέναν. Όμως αυτό το οποίο με απασχολεί βαθιά και νομίζω ότι απασχολεί και τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ταχύτατα, έναν κόσμο ειδικά ανατολικά όπως είναι η Κίνα, ο οποίος τρέχει με ρυθμούς φωτός, με ταχύτητα φωτός, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να χτίζονται μέσα σε μια εβδομάδα τεράστια νοσοκομεία, γέφυρες, έργα, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Τα ρομπότ αρχίζουν και ξεφεύγουν στην ανάπτυξή τους και στην τεχνολογία τους και στην εξέλιξή τους. Έχουμε επιστήμονες ανά τον κόσμο, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος και πρέπει να δρομολογήσουμε από τώρα νομοθεσίες σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι μόνο αυτά. Και για τον πρωτογενή τομέα και για τη βιομηχανία. Και γενικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον κόσμο. Καθημερινά τον κόσμο. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα, ευλογημένη χώρα, την οποία άνθιζε και ο πρωτογενής τομέας κάποτε και η βιομηχανία. Και θα μπορούσε να είμαστε εντελώς διαφορετική εικόνα σήμερα. Και ανταυτού, αναλωνόμαστε και συζητάμε την ώρα που ξαναλέω. Κάποιες χώρες έχουν ξεφύγει τεχνολογικά. Και εμείς εδώ κοιτάμε τι επιδόματα θα δώσουμε, τι πας θα δώσουμε.
0: Άρα, όπως την περιγράφετε τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, λέτε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με το Πασόκ, για παράδειγμα. Λέτε, έτσι δεν είναι?
2: Ορίστε.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Πασόκ αυτή η Νέα Δημοκρατία, αφού τη λέτε σοσιαλιστικό κόμμα λίγο.
2: Ξεκάθαρα. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο σας έλεγα, το ότι βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε άλλες χώρες και εμείς εδώ μένουμε πίσω και μένουμε, κυνηγάμε την ουρά μας και ότι μένουμε εδώ και ξανά τα ίδια και συζητάμε δημοσκοπήσεις, ποιος θα κατέβει, αν θα κατέβει. Δεν βγάζει πουθενά. Εμείς αυτό το οποίο έπρεπε σήμερα να συζητάμε είναι η τιμή της βενζίνης.
1: Το συζητήσαμε, αυτό το σηκώσαμε. Ήθελα να σα ρωτήσω στο ένα λεπτό που μας απομένει.
2: Το ξέρω.
1: Θα σα ρωτήσω ξανά. Θα σα ξαναρωτήσω όμως μετά, θέλω σε αυτό το λεπτό, γιατί ήταν μια καινούργια εξέλιξη. Αν ο κύριος Κασιδιάρης πρέπει να κατέβει τις εκλογές ή όχι. Είναι μια καινούργια εξέλιξη και πρέπει να σα ρωτήσω. Όλους τους ρωτάμε δηλαδή. Έχουμε ένα λεπτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, εμένα αυτό το οποίο σα απάντησα και πριν, αυτό δεν είμαι εγώ. Αν θέλετε, αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σα πω εδώ είναι ότι έχουμε προβλήματα. Ότι η τιμή έχει φτάσει στα 2,20. Ότι πάει σούπερ μάρκετ ο κόσμο και κλαίει. Λοιπόν, αυτά είναι στο πρόγραμμά μα. Αυτά εγώ μπορώ να σα πω. Ότι πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπω ήδη έχει μειωθεί σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο Έλληνα πολίτη να ξέρει όταν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι του, ότι το 70% αυτών που πληρώνει πηγαίνουν στι τσέπε του Μητσοτάκη, πηγαίνουν στην κυβέρνηση. Για να έρθει μετά και να μοιράσει πίσω. Άρα λοιπόν η υψηλή τιμή που πληρώνουμε όλοι μας για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τους εξωγήινους ούτε από κάποιον άλλον εξωτερικό παράγοντα. Είναι ακριβώς οι φόροι οι οποίοι η άμεση και έμεση έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης πολύ ψηλά για να μπορεί να εισπράττει και μετά να έρχεται να μοιράζει πίσω με τα δίθεν fuel pass και επιδόματα και όλα αυτά. Αυτό είναι λοιπόν καθαρός σοσιαλισμός, είναι καθαρή κοροϊδία. Και αν δεν πάρουμε απόφαση ότι πρέπει επιτέλους να μειωθεί η φορολογία, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Ευχαριστούμε,
2: σε μια χώρα στην οποία. Σας ευχαριστώ πολύ, ολοκληρώνω με αυτό. Σε μια χώρα, να υπενθυμίσω, που τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς ιδιώτες έχουν φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια. Για αυτή τη χώρα μιλάμε, για αυτό το κράτος μιλάμε σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν να ασχοληθούμε με τα σημαντικά που απασχολούν κάθε μέρα και καίνε τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό νοικοκυριό και να φύγουμε από αυτό το μάτριξ των ίδιων και των ξανά τα ίδια και τα ίδια συζητήσεις επί συζητήσεων οι οποίες θα κρυθούν ούτως ή άλλως στην πορεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Λατινοπούλου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής επικεφαλής φωνής λογικής, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μετά τα μηνύματα θες, μετά. Θα προλάβουμε, γιατί μπορέσαμε να τα διαβάσουμε. Ναι, τα βρήκα.

0: Ιόνιον FM στέρεο.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
4: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
12: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
11: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
13: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
14: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
15: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
16: Διαβάστε στην απογευματινή Ιδιομηχανία των Εναλλακτικών Θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
17: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, τόνισε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ερωτηθείς για επιπλέον μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθη κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επεσήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Στη σκέψη το απόγευμα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργεια στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμαν, σε εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ο δεύτερος πίνατς, τα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, απέκλεισε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα. Στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισήρει ακόμη και ισόβια. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΔ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Ενώ για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Νέα παράταση έως και το Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Συνεχίζεται η επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που εξέτειε την ποινή του μετά τη χορήγηση άδειας. Ο βαρύ ποινήτης φέρεται να είναι πλάκη ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα καταδιοκτικό αεροπλάνο της Σαουδικής Αραβίας και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 3 μετά το μεσημερινή Κιβόλου Αστέρας Άκτορ και στις 5 παρατέταρτο. Τέταρτο το απόγευμα, Άρης Μαρκό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM, Τετάρτη σήμερα. Τίποτα, έχει φτάσει η Τεταρτούλα όπως λένε, πάει και η εβδομαδούλα. 16 έχει ο μήνας, 16 Σεπτεμβρίου, είστε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ. Τη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: Βεβαίως, η μέρα έχει όλα τα φόντα για να πάμε πολύ δυνατά. Από τσακάλι που είχε εμφανιστεί στη Χαλκιδική, τα τσακάλια που είμαστε όλοι εμείς που φτάνουμε στα πρατήρια και όπως είπαμε και χθες, με το που φτάνουμε στο πρατήριο, σαν γνήσια τσακάλια, βλέπουμε πόσο. Καλά, δεν έχεις και πολλές επιλογές. Τι να βάλεις, να βάλεις μια μόλυβδη και άντε να βάλεις και ένα πετρέλαιο. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη έτσι, ποικιλία. Ενδεικτικά, στα 107 περίπου δολάρια το βαρέλι. Για να έχετε έτσι μια εικόνα τώρα που παρακολουθούμε και τις αγορές. Πώς παλιά, ας πούμε, πήγαινε ο συνταξιούχος στο περίπτερο να αγοράσει εφημερίδα για το χρηματιστήριο. Τώρα παρακολουθούμε τις τιμές του Brent διεθνώς. Θα τα πούμε όλα τα νεότερα πριν από λίγα λεπτά. Για όσους δεν προλάβατε, θα σας τα πούμε εμείς. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, έδωσε το στίγμα προς τις κινήσεις που το επόμενο διάστημα, στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση, για το πώς ακριβώς θα στηρίξει τα νοικοκυριά. Σε αυτό το ενεργειακό έτσι, πώς να το πω τώρα, σε αυτό το ενεργειακό κύμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με την κακή έννοια, δεν είναι καλή η έννοια, γιατί είναι το φυσικό αέριο, είναι το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, δεν είναι ένας ο παράγοντας δηλαδή, είναι τρεις αυτή τη στιγμή οι παράγοντες.
1: Το σημαντικό ήταν ότι είπε πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σε ό,τι μας αφορά για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Θα δούμε τι χώρος υπάρχει και κατά πόσο επαρκής μάλλον θα είναι οι παρεμβάσεις αυτές και ακριβείς από εγώ, δηλαδή θα στοχεύουν εκεί που πρέπει.
0: Θα πούμε βεβαίως σήμερα, θα συνδεθούμε με την Ιωάννα Μάνδρου να μας βοηθήσει η Ιωάννα με τις γνώσεις της και το ρεπορτάζ της για το τι μελιγενέστε ως προς το σκέλος της, των επόμενων κινήσεων του Κασιδιάρη, για το αν θα μπορεί δηλαδή να κατέβει με κάποιο κόμμα, μόνος του, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται σε περίπτωση που στηρίξει κάποιον.
1: Ναι, να μας πει τι προβλέπετε βάσει του νομικού πλαισίου. Ο νόμος Βορύδη ήταν τότε. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, βεβαίως, να μας δώσει και τα φώτα της και στην άλλη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνη έχει εξέλιξη. Οπότε το δικαστικό ρεπορτάζ είναι στο φόρτετο αυτές τις μέρες.
0: Θα τα πούμε διεξοδικώς. Να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11, 10-80, 8-80 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει βεβαίως. Έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Προτείνω, για να μην σας αφήσουμε και σε καμία έτσι, πώς το λένε, αγωνία. Να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης όταν τον ρώτησε ο Βασίλης αν υπάρχει κάμια σκέψη, ρε παιδί μου, εκεί στην κυβέρνηση, είτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε κανένα ΦΠΑ, τίποτα από όλα αυτά που λέει και η αντιπολίτευση. Θέλω να ακούσουμε την απάντηση του Υπουργού, έχει το νόημά της.
2: Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στο τραπέζι ή αποκλείεται τελείως?
3: Η επιδότηση που κάναμε στο ντίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει μεγαλύτερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό. Ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα. Και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας. Με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα ή και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
0: Τι σου λέει εδώ, για όσους δεν το έχετε καταλάβει? Σου λέει ότι ήδη εφαρμόζουμε ένα μέτρο, την επιδότηση στον ντίζελ. Οπότε πρέπει να χαίρεσαι αφενός που η τιμή δεν είναι ακόμα πιο υψηλά. Έτσι. Αυτό σου λέει, ότι ήδη έχουμε ένα μέτρο σε εφαρμογή και θα το παρατείνουμε για άλλον ένα μήνα, σου λέει. Επίσης σου λέει και κάτι άλλο. Επειδή για όσους ακούσατε όλη τη συνέντευξη, έθεσε κάποιους στόχους που καταλάβαμε ότι ενδεχομένως να είναι και πανευρωπαϊκοί. Ευρωπαϊκοί δηλαδή. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορούν να συντονιστούν όλες οι χώρες μας. Θα το δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Σου λέει ότι μέτρο εφαρμόζουμε. Πρέπει να μπορούμε και να το μεταβολήσουμε όλοι μαζί συνολικά. Τώρα το λέω κάπως εγώ περιγραφικά. Θα δούμε τι θα προκύψει στο τέλος του μήνα που φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι όχι απλά απαραίτητα, είναι επιβεβλημένα, γιατί έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι πέρα από το θέμα της αντλίας, δηλαδή για το πόσα χρήματα σου περισσεύουν, πόσο συχνά βάζεις βενζίνη, που είναι όλο αυτό και ακριβό και πάρα πολύ ακριβό, υπάρχει μία προς τα πάνω επιρροή για όλα, σε όλα. Υπηρεσίες, εμπορεύματα, μεταφορές, υπάρχει μια αλυσίδα η λεγόμενη. Οπότε κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να είναι διαχειρίσιμο.
1: Εγώ βεβαίως περιμένω να ακούσω και από την αντιπολίτευση, γιατί ακούμε μόνο το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ αιμονικά είναι αιμονικά ένα μέτρο.
0: Δεν σου είπε αιμονικά η
1: αντιπολίτευση. Όχι, λέω αιμονικά ως προσημείωση του ΦΠΑ ένα μέτρο, όχι άλλο, δεν ακούω κάτι.
0: Η αντιπολίτευση ένα μέτρο που πρότεινε, που δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δια του Τσίπρα πρότεινε σε κάποια βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο το ΦΠΑ να πέσει στο 6%. Εμένα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι αυτό το μέτρο, να ξέρεις, είχε πέσει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά τους πρόλαβε ο Τσίπρας, έτσι, οπότε δεν ανακοινώθηκε. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν ακούσαμε κάτι, ούτε από τον Τσίπρα, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Δεν το ακούσαμε αυτό, ξαναλέω. Το Πασόκ νομίζω το
1: Πασόκ,
0: το είπε.
1: Όχι, νομίζει, το Πασόκ ναι. Το έχει πει επανειλημμένος.
0: Και, και η άλλη είδηση για μένα που έβγαλε ο κύριος Πιερακάκης είναι, τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουν μια εισφορά, κάπως όπως λέγεται, αλληλεγγύης από τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα σαν το...
1: Το οποίο είναι για τα καλά στο τραπέζι, ναι. Να σου πω εγώ την πληροφορία. Και το ρεπορτάζ είναι για τα καλά στο τραπέζι.
0: Εκείνος είπε, τα λόγια του ήταν, ότι δεν είναι πολύ έντονα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Λέω τα λόγια του, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι βέβαια από, να μην είναι από εκείνον, να είναι από το από πιο πάνω, δεν ξέρω.
1: Μένει να φανεί ο τρόπος και ο χρόνος, θα πω εγώ. Θα σου την προχωρήσω λίγο τη σκέψη, γιατί οι υπουργοί πρέπει να λένε και αυτά που πρέπει, έτσι. Να μην προκαταβάλουν καταστάσεις και συγκεκριμένες ενέργειες. Από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη το θέμα αυτό τίθεται μετεπιτάσεως. Πιστεύω ότι στη συνείδηση του Πρωθυπουργού έχει βαρύνει το κομμάτι αυτό ιδιαιτέρως το τελευταίο διάστημα, και οι καταπληροφορίες πιο προχωρημένες λένε ότι αυτό που απομένει είναι ο χρόνος και ο τρόπος. Κατά τα άλλα φαίνεται να το χωνεύει όλο και περισσότερο ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ούτε πολύ κοντά, αλλά ούτε και πολύ μακριά.
0: Να το.
1: Έτσι, το κομμάτι αυτό.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά είναι και η κάλπη, και όταν ο άλλος θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, δεν θέλει η βενζίνη να έχει 3 ευρώ, έτσι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Λέει η Χριστίνα, καλημέρα. Η συζήτηση που αρνούνται να κάνουν είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που παρακαλάει να μην πάρει απόδειξη, γιατί δεν του χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν εκπέκτει, λέει, και με το ΦΠΑ πληρώνει πολύ παραπάνω. Αλλιώς ας εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από το φορολογικό εισόδημα. Δεν έχουν καμία από αυτές τις λύσεις. Καλή συνέχεια, λέει η Χριστίνα. Και ο Μιχάλης.
1: Μας έλεγε καλημέρα, γεια σου φίλε. Επίσης,
0: ο
1: Αλυτάμπουρας, με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, μια χαρά είμαστε. Φανταστείτε να ήταν άλλη κυβέρνηση, τι θα γινόταν. Μα αυτό.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Μα αυτό είναι και το πλεονέκτημα.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή, άμα ήταν μια άλλη κυβέρνηση.
1: Καλά, μην τσατίζεσαι.
0: Θα ξυπνάγαμε το πρωί, θα ανοίγαμε την μπαλκονόπορτα και θα πέφτανε ακρίδες.
1: Μην τσατίζεσαι. Η πλειοψηφία του κόσμου.
0: Δεν τσατίζομαι ρωτάω.
1: Ναι, η πλειοψηφία του κόσμου λέει το εξή.
0: Ποια είναι η πλειοψηφία του κόσμου.
1: Όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τι σου λέει.
0: Ότι άμα είχαμε άλλη κυβέρνηση.
1: Ότι ρε παιδί μου δεν πάει και πρίμα ο Μητσοτάκης. Αλλά από την άλλη φαντάσου τι θα γινόταν αν είχαμε άλλον.
0: Δεν έχω δει καμία τέτοια ερώτηση να υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Σε καμία δημοσκόπηση. Εγώ ξέρω ότι 6 στους 10 συμπολίτες μας λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται.
1: Δεν έχει δηλαδή τους δείκτες που λένε ότι από την αντιπολίτευση είναι πιο απογοητευμένοι οι πολίτες από ό,τι από την κυβέρνηση.
0: Μα δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση.
1: Το
0: είναι πιο, συγγνώμη, είσαι πιο απογοητευμένος ως προς τις προτάσεις που διατυπώνονται.
1: Δεν πάει σακρή.
0: Πάμε πάλι. Καταρχάς δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση τώρα πριν από 20 μέρες. Πριν από 20 μέρες παρουσίασαν τα προγράμματά τους.
1: Είχαμε την περασμένη
0: εβδομάδα.
1: Είχαμε την περασμένη εβδομάδα.

0: Α, εννοείς για τη συμμετάσχεις.
1: Ναι, τώρα.
0: Ναι, τώρα θα τη ζούμε. Θέλω να πω το εξής. Από όλες τις δημοσκοπήσεις. Με ΔΕΘ, με χωρίς ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνούμε. Ναι. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση.
1: Σύμφωνο.
0: Και πιο απογοητευμένοι από την αντιπολίτευση.
1: Σύμφωνο.
0: Αυτό λέω.
1: Απλώς σου λέω ότι.
0: Ο δεν σου λέει. Ο Αλιτάμπουρας αποτυπώνει αυτό που βγαίνει ως αίσθηση στις δημοσκοπήσεις. Ότι κοίταξε να δεις. Δεν τα πάει καλά ο Μητσοτάκης. Αλλά αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος.
1: Εγώ αυτό το αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος. Συγγνώμη, δεν το ασπάζομαι. Γιατί στις δημοκρατίες δεν υπάρχει.
0: Κανείς δεν το ασπάζεται.
1: Άμα θέλετε, ρε παιδιά, μονίμως σε αυτή τη χώρα, γενικότερα δεν το λέω για το Μητσοτάκη, να μας κυβερνάει πάντα ο ίδιος άνθρωπος κάθε τετραετία και αυτό δεν
0: ναι,
1: το
0: πει ο λαός. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος όμως για να μας κυβερνήσει.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει και κάποιος
0: που
1: να πείθει
0: ενώ. Και αυτή τη στιγμή στις μετρήσεις δεν φαίνεται ότι πείθει.
1: Και γιατί να είναι αξιόπιστος ο Μητσοτάκης και να μην είναι αξιόπιστος ένας άλλος.
0: Μα εγώ δεν λέω ούτε ποιος είναι αξιόπιστος ούτε ποιος είναι αναξιόπιστος. Σου λέω ότι δείχνουν οι πολίτες. Οι πολίτες τι λένε. Απογοήτευση μένει με Μητσοτάκη, αλλά ποιος διαφωνούμε ότι αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Εδώ και πάρα πολύ καιρό κιόλας.
1: Λέει ο Μιχάλης, είναι όπως το είπε η κοπελιά, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, δίνουμε λόγο, ανεβαίνουμε μια μονάδα, παίρνουμε κάτι, πέφτουμε μισή και ούτω καθεξής. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές.
0: Αυτό θα είναι, ρε παιδιά, μέχρι την ώρα. Μα εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό λέμε. Η εικόνα είναι αυτή τη στιγμή, ότι κοίταξε να δεις. Η κυβέρνηση δεν το πάει καλά, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κάτι άλλο που να με πείθει. Αυτό φαίνεται δημοσκοπικά. Από την άλλη, κάνει ένα καλό Μητσοτάκης, ανεβαίνει μια-δυο μονάδες δημοσκοπικά πάντα. Γίνεται μια πατάτα από τις σούκολίγες που γίνανε τα τελευταία χρόνια, πέφτει δύο μονάδες. Μέχρι να πάμε σε κανονικό εκλογικό χρόνο, γιατί μόνο εμείς δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τις εκλογές, ουδής άλλος για την ώρα. Μέχρι να πάμε σε κανονικό εκλογικό χρόνο, αυτό θα βλέπουμε. Ένα θετικό μαντάτο για την κυβέρνηση, μια μονάδα πάνω. Ένα αρνητικό, δύο μονάδες κάτω. Κάπως έτσι θα πηγαίνει.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του κυρίου Γιώργου Μαζονάκη, βγήκε το πρωί ο κύριος Θάνος Πλεύρης στη δημόσια τηλεόραση. Έκανε μία αναφορά στο γεγονός ότι όταν είχε περάσει όλη την περιπέτεια της υγείας του πριν κάποια χρόνια, επειδή ο εν λόγω γιατρός, καθότι παθολόγος, προφανώς και έβλεπε κόσμο άπειρο όπως καταλάβαμε, ότι πήγαινε στο γιατρό αυτό γιατί του είχε προτείνει κάποια σκευάσματα και διατροφή. Βασικά αυτό μαθαίνουμε και από πάρα πολύ κόσμο που όντως είχε σχέση με τον γιατρό, όχι με τι γιατρό, ξαναλέω έτσι. Και έδωσε και κάποιες διευκρινήσεις ο κύριος Πλεύρης ως προς ένα τηλεφώνημα που έγινε από τον ίδιο στο γιατρό τη μέρα που συνέβη το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είπε ότι δεν του το σήκωσε το τηλέφωνο, τέλος πάντων, όταν τον κάλεσε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πούμε για αυτή την υπόθεση. Έχει περάσει τα χέρια της δικαιοσύνης, έχουν προφυλακιστεί οι δύο γιατροί. Από χθες λέγαμε ότι αυτή η φωτογραφία που τράβηξε η απόφοιτη της Χαβάη.
0: Ναι. Η
1: απόφοιτη. Ναι. Τη φωτογραφία αυτή φαίνεται ότι την έστειλε και. Όχι, φαίνεται, την έστειλε και αλλού πέρα ναι. από τον γιατρό. Τώρα το που θα γίνει αυτό θα προκύψει από τις πληροφορίες από την αστυνομία. Και ένα από τα σενάρια λέει, που εξετάζονται. Είναι. Ο άνθρωπος στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός να τους έφερε και σε επαφή με τον τραγουδιστή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε αυτό.
0: Κατά τα άλλα, να πούμε ότι θα περάσουμε να τα δούμε αναλυτικότερα αυτά και με την Ιωάννα Μάνθρο στον Ούπο. Θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη για να συζητήσουμε και το τι μέλη γενέσαι με τις γεωστρατηγικές αυτές αναταραχές οι οποίες οδηγούν και στην αύξηση του πετρελαίου. Αλλά θα συζητήσουμε και το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος. Ποιος κατεβαίνει, ανακοινώθηκε χθες επισήμως, το είχαμε πει εδώ και καιρό, στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
1: Για τον Φλωρίδη θέλει να μου πει.
0: Για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της συμπρωτεύουσας, όπου αναμένεται να γίνει χαμός, διότι με δεδομένο ότι για την ώρα δεν φαίνεται αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία θα πέσει, λένε οι αναλυτές, γύρω στις 6 έδρες.
1: Άρα προτάσει κάτι πασοκικό πρωθυπουργό στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Και
1: εξυγχρονιστικό.
0: Τι σου έχω πει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε για τα ανοίγματα στα δεξιά, ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία στους σχηματισμούς τύπου Βελόπουλου, τύπου υποσύσταση κόμμα Σαμαρά και ούτω καθεξής. Για τους αναλυτές του Μεγάρου Μαξίμου, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού που λέγαμε δεξιάς βάσης, έτσι, θεωρείται ότι έχει χαιρετήσει, έχει πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Άρα τι σου λέει, εγώ θα πάω να χτυπήσω στο κέντρο για να πάρω όσους πασόκους, ακόμα και αν δεν με γουστάρουνε, φοβούνται τον Τσίπρα, να σου πω έτσι απλά. Αυτό είναι.
1: Αυτό πάλι είναι φοβάμαι.

0: Στον Τσίπρα και να μην φοβάσαι αυτά που σου ξημερώνουν καθημερινά είναι ένα θέμα.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να ξημερώσει και με Τσίπρα και αυτό γιατί σε ξημέρωμα συμπεριλαμβάνεται. Είναι αυτό που σου έλεγα την προηγούμενη φορά. Ένα 5% θεωρείται ότι έχει πάει ήδη σε σχηματισμού στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο ένα. Ή αναμένει το κόμμα Σαμαρά. Άλλο ένα 5% των αναποφάσιστων, έτσι. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ομάδες που αισθάνονται θυγμένες από την πολιτική Μητσοτάκη. Αλλά σε αυτή τη φάση. Σου λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ραχοκοκαλιά της παράταξης και δεν πρόκειται να πάνε εύκολα πουθενά αλλού. Και ένα άλλο 3% των αναποφάσιστων, τι είναι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι ούτε το 23 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι πασόκοι, αλλά φοβούμενοι την επέλαση Τσίπρα που δημιουργεί αντανακλασικά στο κέντρο αφενός και αφετέρου την ίδια στιγμή το γεγονός ότι δεν έχει μπορέσει ο Ανδρουλάκης να δώσει συγκεκριμένο ισχυρό πολιτικό στίγμα εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, σου λένε βρε να πάμε. Στο Μητσοτάκι μην μας ρίχνει τίποτα άλλο, πες και εσύ.
0: Τι να πω και εγώ, δεν λέω τίποτα.
1: Θα τα δούμε στην πορεία όμως.
0: Φεύγοντας για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι στη μία είναι προγραμματισμένη συζήτηση στη Βουλή αφορά στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει και την ευκαιρία για να κονταροχτυπηθούν εκεί με τον κύριο Μητσοτάκη και για τα επιδόματα ανεργίας και τα σχετικά. Έγινε και μια επίκαιρη ερώτηση από την πλευρά του κυρίου Χριστίδη, να πούμε, για το επίδομα ανεργίας επισήμως. Οπότε θα πάμε να πάρουμε διάλειμμα, ωραιότατο.
1: Για το επίδομα ανεργίας, ότι τσακώνονται στην κυβέρνηση μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να μπουν άλλοι στην εξίσωση. Μια χαρά καταφέρουν να γίνουν μπάχαλο από μόνοι τους. Αυτό είναι. Και πού να δεις τώρα.
0: Πάντως δεν μπορώ να πω. Παίρνουν τεχνογνωσία από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δυνατή.
1: Με αφορμή αυτό που είπα εγώ τώρα με το Φλωρίδη. Όσο βαδίζουμε προς εκλογές, αυξάνεται και ο κομματικός ανταγωνισμός. Θα δεις τι έχει να γίνει. Και βλέπεις, ας πούμε, με το επίδομα ανεργίας, που πάνε τα στρατόπεδα. Ποιοι είναι από τη μία πλευρά, τι μας είπε και χθες ο Γεωργιάδης, και ποιοι είναι από την άλλη, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.
3: Ακούτε, Ιόνις FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, αφού μπήκαμε και με Γιώργο Μαζονάκη. Και
1: τα οποία είπαμε... τραγούδια του μπορείς να γεμίσεις 100.000 εκπομπές με τις επιτυχίες που έχει κάνει. Δηλαδή, πάντα με αυτό το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό του στυλ.
0: Αυτό είναι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια, να πούμε το τραγούδι. Θέλω να πω το εξής. Επειδή είπαμε την είδηση για τη φωτογραφία και είπαμε και για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Έχουν ρίξει όλες τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ, από αυτά που, τουλάχιστον που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και φαίνεται πως είπε η κυρία ότι αυτή την πρακτική την είχε, ας πούμε, και ότι όλους τους έβγαζε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όλους τους έβγαζε.
1: Τι να πει κανείς. Ναι. Έφυγε ο άνθρωπος.
0: Λέω ότι φέρεται να υποστήριξε. Έτσι.
1: Με τον τρόπο που έφυγε τώρα, είναι τουλάχιστον να σωθεί κανένας άλλος από όλους αυτούς τους σκιτζίδες που κυκλοφορούν ανά την Αθήνα και όχι μόνο. Και εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο τώρα, έτσι, ακούγοντας και αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Από το ωραιότερα που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης στον Γιώργο Μαζονάκη, και δεν είναι και λίγα. Ρε παιδί μου, υπάρχει το στοιχείο της ατομικής ευθύνης αυτό. Δηλαδή...
0: αυτό ισχύει για όλα, παιδιά. Μην την αφήνουμε την ατομική ευθύνη στην απέξω.
1: Πολλό δε μάλλον όταν είσαι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, με μια αλφα παιδεία, γυρνά στον κόσμο, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι. Και είναι πιο δύσκολο να σε ξεγελάσει κάποιος. Καλά, το πιο δύσκολο σχετικό. Σε εισαγωγικά η λέξη. Το κομμάτι της ατομικής ευθύνης παίζει το ρόλο του, όπως και να το κάνουμε.
0: Τώρα, ναι, εντάξει, είναι και τα δύο μαζί, Θανάση.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και οι ευθύνες μιας πολιτείας και των μηχανισμών.
1: Συμφωνώ.
0: Και η ατομική ευθύνη. Εντάξει, εμείς δεν το λέμε, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω για όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Μάνδρου. Σας το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Να την καλημερίσουμε, να της ευχηθούμε για καλή σεζόν της Ιωάννας, γιατί δεν έχει τύχει έτσι να τα πούμε. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωάννα, όλα
2: καλημέρα,
1: τα καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να συμφωνήσω εγώ με την ατομική ευθύνη, αλλά εδώ η ατομική ευθύνη πάει και από την άλλη πλευρά, ναι. Η οποία δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη, είναι νομική υποχρέωση των γιατρών να σώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Δεν έχουν μόνο ηθική και επαγγελματική υποχρέωση, έχουν νομική υποχρέωση. Δηλαδή έχουν κυρώσεις από τον νόμο αν δεν κάνουν κάτι για να γλιτώσουν έναν άνθρωπο. Και εδώ έχουμε ένα θάνατο που συνέβη κατά το κατηγορητήριο με πράξεις και παραλήψεις γιατρών μέσα

0: σε ένα ιατρείο, όχι σε ένα τροχείο στον δρόμο.
1: Να σταθούμε λίγο, Γιάννο, σε αυτό και για τον κόσμο που έχει ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο του και ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τις νομικές εξελίξεις από τη στιγμή, τις δικαστικές που έχουν προκύψει. Αυτοί οι δύο άνθρωποι αναμένεται να προφυλακιστούν.
0: Προφυλακίστηκαν σήμερα το πρωί. Οι απολογίες τους είναι από τις σπάνιες φορές πραγματικά μαραθώνιες. Δεν είναι τρόπος του λέγει δημοσιογραφικός όρος μαραθώνιες. Mm-hmm. Κρατήσαν 18 ώρες. Αντιλαμβανόμαστε γιατί κρατήσανε 18 ώρες, γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι μια κατηγορία που αποδίδεται από τις δικαστικές αρχές, πρέπει να το πω αυτό, πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ δύσκολα, για το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να σταθεί στο ακροατήριο μια τέτοια κατηγορία.
1: Μιλάμε για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γι' αυτό λέμε τώρα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό οι ανακριτικές αρχές κάναν τόσες ώρες. Τι έγινε κατά τη διάρκεια των απολογιών? Ο μεγαλύτερος χρόνος βέβαια στη γιατρό, τη γυναίκα η οποία έκανε αυτή την πράξη της πλασμαφαίρεσης, η οποία είναι παράνομη όχι ως πράξη, αλλά ότι ετελείτος ένα ιατρείο, κάτι που δεν επιτρέπεται. Και ο γιατρός λιγότερες ώρες. Τι είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι? Ο μεν γιατρός είπε ότι ενημερώθηκε στις 4 το απόγευμα και ότι δεν είχε εμπλοκή στο ίδιο το περιστατικό, έκανε προσπάθεια να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπόρεσε. Προσδιορίζουν την ώρα της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη 6 λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, όμως...
1: Εκείνη.
0: Αυτά, αυτά είπαν εκεί στον ανακριτή, όμως τα στοιχεία της δικογραφίας είναι αδιάστατα και τους οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση. Ποια είναι αυτά, με δύο λόγια? Το ένα είναι ότι το μηχάνημα το οποίο ελέγχθηκε από ειδικούς πραγματογνώμονες δεν αμφισβητείται και δίνει συγκεκριμένη ώρα που άρχισε η πλασμαφαίρεση, συγκεκριμένη ώρα που χτύπησαν αλάρμ, συγκεκριμένη ώρα που ο άνθρωπος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και να καταραίει. Αυτά δεν αμφισβητούνται, γιατί τα μηχανήματα δίνουν συγκεκριμένους χρόνους που δεν είναι μια μαρτυρική κατάσταση, ένας να λέει έτσι και άλλος να λέει αλλιώς. Και το δεύτερο που δεν αμφισβητείται είναι η ώρα που εκλήθη το ΕΚΑΒ, που από τότε που κατέρευσε σύμφωνα με το μηχάνημα, μέχρι τότε που εκλήθη, πέρασε πάρα πολύ ο χρόνος.
1: Είναι αυτό το σκοτεινό κενό που λέμε, αυτών των λεπτών, το πιο κρίσιμο.
0: Αυτό των λεπτών είναι σκοτεινό κενό, διότι όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μία ώρα περίπου σε ανακοπή είναι ένας αιώνας στην ιστορία. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν, είναι στάνταρ. Αυτά οδήγησαν τις ανακριτικές αρχές και στην αναβάθμιση της κατηγορίας και στην προσωρινή κράτηση. Τώρα περιμένουν τοξικολογικές εξετάσεις και ιστολογικές, που και αυτές θα φωτίσουν πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και βέβαια η έρευνα συνεχίζεται, διότι είναι μια ιστορία, ένα θάνατος που θεωρείται άδικος, και αυτό που συγκλονίζει και ερευνάται από τις δικαστικές αρχές είναι ότι ένας άνθρωπος πέθανε μέσα σε ένα ιατρείο από πράξεις και παραλήψεις γιατρών, για τους οποίους τονίζω και πάλι ότι δεν υπάρχει μόνο ηθική και επαγγελματική υποχρέωση. Ο γιατρός έχει νομική υποχρέωση.
2: Λοιπόν, υπόθεση...
0: Εμείς δεν έχουμε νομική υποχρέωση άμα δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο και αδιαφορήσουμε.
1: Γιατί δεν είμαστε γιατροί. Οι γιατροί όμως, παιδιά, γι' αυτό και σαν ένα καράβι όταν μπαίνετε.
0: Έχει νομική υποχρέωση.
1: Ναι,
0: νομική.
1: Λένε, υπάρχει κανένας γιατρός εδώ, κάτι. Αν κινδυνεύσει κάποιος και είναι κάποιος γιατρός μέσα, υπάρχει αυτή η νομική υποχρέωση που λέει τώρα η Ιωάννα. Να βοηθήσει, να συνδράμει. Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, όχι να συνδράμει, να κάνει το παν για να τον σώσει.
1: Να κάνει το παν για να τον σώσει. Πάντως όχι να κάνει το παν για να τον οδηγήσει στο θάνατο.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτή η ιστορία νομίζω ότι συγκλονίζει το Πανελλήνιο, πέρα της αυτονόητης δημοφιλίας του Γιώργου Μαζονάκη, και για το γεγονός ότι αυτός ο άδικος θάνατος συνέβη υπό τις συνθήκες που συνέβη.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το τραγικό της όλης υπόθεσης.
1: Πάμε
2: μάλλον άλλο ένα ακόμα τραγικό στοιχείο της όλης υπόθεσης. Κασιδιάρης τώρα αποφυλακίστηκε, προαναγγέλει πολιτικές παρεμβάσεις και ενέργειες. Εδώ στον Παραπολιτικά FM ο Βασίλης Κουρής μετέφερε την πληροφορία ότι όχι μόνο σχεδιάζει την σύσταση πολιτικού φορέα, αλλά έχει βρει και το όνομα. Τώρα να μας δώσει τα φώτα σου, Ιωάννα, σχετικά με το τι του επιτρέπει το νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί και τότε, θυμάστε, πριν από καιρό, ακριβώς, και με την φυλάκιση των στελεχών τότε της Χρυσής Αυγής των Κορυφαίων. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης, πώς μπορεί να ελιχθεί, αν μπορεί να ελιχθεί?
0: Κοίταξε, το έχω κοιτάξει από πολλές πλευρές το θέμα και κυρίως από τον Άριο Πάγο που έχουν μεγάλη εμπειρία στο πώς γίνεται η ανακήρυξη των κομμάτων για να μετάσχουν στις εκλογές.
2: Και αυτό το δικαστήριο.

0: δικαστήριο αποφασίζει κιόλας. Ο ανώτατο δικαστήριο αποφασίζει για την νομιμοποίηση ή όχι του κόμματος.
1: Οι δικαστές αυτές, ξέρουν και τον νόμο και τον έχουν εφαρμόσει και ξέρουν και τι είπε το 23. Να μην λέμε πολλές νομικούρες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Σωστό. Από τον νόμο του 23 και από τις αποφάσεις που βγήκαν το 23 και τον πετάξανε τότε εκτός εκλογικής κούρσας, ο Κασιδιάρης κόμμα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί θα τον κόψει ο Άριος Πάγος. Ούτε μπορεί να είναι πίσω από κάποιο κόμμα ως υποκρυπτόμενος αρχηγός. Mm-hmm. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς, γιατί έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε, δεν έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, διότι τα δικαιώματα σταματούν να ισχύουν τα πολιτικά όταν εξέτησε την ποινή και αυτός έχει τελειώσει. Τώρα, πώς μπορεί να κάνει κόμμα και αν μπορεί να βρει τρύπα να περάσει από αυτό το τείχος της νομοθεσίας και των αποφάσεων του Άριου Πάγου, στον Άριο Πάγο ειλικρινώς διερωτώνται. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που λένε μπορεί να το κάνει έτσι, μπορεί να το κάνει αλλιώς. Το βρίσκω δύσκολο.
0: Αυτό νομικά θοδό ο ίδιος μπορεί να πραγματοποιήσει ως εν είδη ανεξάρτητου βουλευτή, ας πούμε.
1: Ανεξάρτητος, ναι. Mm. Αύριο το πρωί δεν τον επηρεάζει κανένας.
0: Άρα το κόλλημα είναι να μην υπάρχει, πώς να το πούμε έτσι, κρυπτόμενη ηγεσία του ιδίου σε κάποιο πολιτικό φορέα.
1: Κοίταξε, για να πάει ανεξάρτητος πρέπει και να μπορεί να βγει. Mm-hmm. Πώς θα βγει ο ανεξάρτητος, πού το βρει το 3%.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Ούτως ή άλλως, απλώς ρωτάω νομικά.
1: Γιατί κατεβαίνει στην πρώτη Αθήνα. Για να πάρει το εκλογικό μέτρο πρέπει να πάρει 100.000 ψήφους. Πού τους βρει τους 100.000
0: ψήφους. Όχι, εν της πράγμας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν το κόλλημα το βασικό είναι να μην υπάρχει ούτε και κρυμμένη ηγεσία του ιδίου, ας πούμε, έτσι, σωστά.
1: Αν τώρα βέβαια θα μου πεις, αν φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει κανένας και δεν μπορεί να τον βρει και δεν μπορεί να βρει ότι σχετίζεται για να έχει κάποια απόδειξη. Που τώρα εδώ που τα λέμε και το σύστημα είναι και λίγο υποψιασμένο, έτσι δεν είναι το 23 ή αυτό το κέβει στις εκλογές. Και πει ο Κασιδιάρης, αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό φοβούνται και στον Άριο Πάγο, αλλά δεν θα είναι βουλευτής. Θα είναι απ' έξω και θα στηρίζει ένα κόμμα, μετά θα τον κυνηγάνε στο πλογοδικείο, θα έχουμε άλλα.
2: Μάλιστα. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Επειδή τη Δευτέρα είπε ο Βασίλης ο Σκούρης θα τον δούμε να κάνει προφανώς ένα σοου. Φαίνεται ότι αρέσκεται σε αυτό το σοου ο Κασιδιάρης. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε και μια διαδικτυακή παρουσία του ιδίου από μέσω λογαριασμών. Ιωάννα, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. TikTok, Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά, Viber, ανοιχτά κανάλια, κρυφά, δεν ξέρω, από υποστηρικτές του. Έχει κόσμο δηλαδή ο Κασιδιάρης, πέρα από το πολιτικό δηλαδή και το νομικό. Υπάρχει το θέμα των ιδεών του, οι οποίες, παιδιά, οι ιδέες καταδικάζονται μόνο με την ψήφο μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θέλω να πω, για να μπορέσει να τιμωρήσει έναν άνθρωπο.
1: Μόνο
2: έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Στις δημοκρατίες, μόνο έτσι μπορείς να αφήσεις απ' έξω ιδέες οι οποίες είναι αποκρουστικές και ανατριχιαστικές. Λοιπόν, τι έγινε, τη χάσαμε την Ιωάννα, μας ακούει. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε, Ιωάννα,
2: την ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πολύ χρηστικές πληροφορίες.
0: Πολύ χρηστικές πληροφορίες. Να πούμε ότι και μετά, εφόσον διαπιστωθεί, και μετά τις εκλογές, εφόσον διαπιστωθεί σχέση του Κασιδιάρη με έναν πολιτικό φορέα, παρεμβαίνει δικαιοσύνη.
2: Αλλά πρέπει να αποδειχθεί.
0: Το εκλογοδικείο και όλα τα συναφή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δράει για μια συγκεκριμένη πολιτική, για ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό ο Κασιδιάρης και να μην ταυτιστεί όμως από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, κάτι θα πρέπει να υποδείξει στα social media, κάτι θα πρέπει να πει με το λόγο. Είναι δύσκολο και για τον ίδιο να μην πέσει, ας πούμε. Πώς σας πω, στις δαγκάνες του νόμου πλαισίου που υφίσατε σήμερα.
2: Για μένα πάντως το πιο επικίνδυνο σε αυτή την ιστορία είναι οι ιδέες που διακινεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή που προβλέπει ο νόμος για την συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Το άλλο κομμάτι όμως που έχει, όχι ότι δεν έχει σημασία το πρώτο, αλλά καταδικάστηκε γι' αυτό, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που είχε στρατιωτικού τύπου δομή, ιεραρχία, πειθαρχία, εκτέλεσε οργανωμένες βίαιες επιθέσεις, έτσι. Το άλλο το κομμάτι το πιο σημαντικό είναι το ιδεολογικό.

0: Στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, δηλαδή, λειτουργήσε καλά η δικαιοσύνη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δίνω τώρα food for thought για την επόμενη συζήτηση.
1: Να σου πω, δεν θέλω να τσακωθούμε τώρα τέτοια
0: γιατί?
1: Ώρα. Γιατί έχω τον κύριο Κερίδη που είναι φίλος της εκπομπής, δεν είναι απλώς καλεσμένος και δεν θέλω να του φάω τον χρόνο.
0: Περίμενε. Και όταν δέθηκε η δικογραφία του για τη Χρυσή Αυγή, είχαμε Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια είχαμε.
1: Μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Γιατί ρε παιδί μου, σε ρωτάω
1: Τετάρτη,
0: δηλαδή.
1: 12 παρά 20.
0: Όχι, σε ρωτάω. Τότε λειτουργήσε καλά η δικαιοσύνη.
1: Για ποιο πράγμα? Αλίμον, αν δεν λειτουργούσε καλά και είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια. Τον Παύλο Φίσα. Τι μου λες τώρα,
0: πάμε, λέω. Άρα, αλλά καλά. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί σωστά, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λειτουργεί σωστά. Όχι ότι είναι υπεράνω κριτικής. Απλώς ρωτάω για να συνεννοούμεθα.
1: Ναι, σε κάποιες φορές δεν λειτουργεί.
0: Ο κύριος Βούτσης ήταν πρόεδρος της Βουλής που είχε πει για τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Βρωμάνε, χολέρα έχουν. Πώς είχε πει?
1: Ναι, είχε πει, νομίζω ότι δεν τις διαχωρίζουμε, κάτι τέτοιο.
0: Κάπως
1: κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης πρέπει να είναι εδώ λογικά, μας ακούει ο άνθρωπος. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, κύριε Κερίδη, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλή νέα χρονιά.
1: Αμήν.
2: Πάντα με καλές ειδήσεις.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν έχουμε καμιά καλή να πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής του Βορείου τομέα, γιατί πλησιάζουν οι κάλπες και αυτά έχουν καταβάσει τη σημασία τους. Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούμε λίγο να ξεκινήσουμε από το αμιγώς χρηστικό που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση. Θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε, να μας πείτε γεωπολιτικά προς τα πού θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα και με την επάρκεια του φυσικού αερίου που συζητάτε πάρα πολύ, με τη Σαουδική Αραβία και το πετρέλαιο. Θέλουμε να σας ακούσουμε με προσοχή.
2: Κοιτάξτε, έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και αν θέλετε αποκίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Άρα, η αγορά πετρελαίου έχει στενέψει, της λείπουν περίπου 10-12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η αγορά του φυσικού αερίου ακόμα περισσότερο, όπου εκεί είναι και πολύ δύσκολο να αναπληρωθούν, διότι το Κατάρ δεν δίνει και ούτω καθεξής. Και η αγορά των δηλισμένων προϊόντων πετρελαίου, επειδή έχουν φύγει τα δηληστήρια του κόλπου, που είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας δυναμικότητας, και επίσης τα ρωσικά, πολλά από τα ρωσικά δηληστήρια, σήμερα η Ρωσία για πρώτη φορά στην ιστορία της εισάγει πετρελοειδή, αυτό έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη εκτόξευση στα υποπροϊόντα του πετρελαίου, όπως είναι η κυροζίνη, το καύσιμο των ορμάτων και το καθεξής. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό, με τις αγορές να αρχίσουν πλέον δυναμικά, να το πούμε, να ανησυχούν. Και το πετρέλαιο στα 109-110 δολάρια το βαρέλιο.
0: Κύριε Κερίδη, εμείς τώρα σας ρωτώ και μια ερώτηση, η οποία έχει ίσως πρόσημο και αναπτυξιακό, γιατί πολύ το συζητάμε, αλλά και έχει να κάνει με το ενεργειακό μέλλον το ίδιο της χώρας. Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει σχετικά με την επένδυση από την πλευρά και της παρούσας κυβέρνησης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στο πώς πρέπει ως ελληνική κοινωνία να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κανένα νέο? Δηλαδή, επειδή λέμε το κλασικό,
2: έχει,
0: ξέρετε, ότι έχουμε και τον ήλιο και τον αέρα, αλλά...
2: Ναι. Έχει γίνει μια επανάσταση. Θέλω
0: να καλύψουμε το 100% των αναγκών μας. Προς Θεού, δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Αλλά
2: υπάρχουν ώρες της ημέρας, σήμερα δηλαδή, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, που η κάλυψη φτάνει και το 80%.
0: Ναι.
2: Και το 85% βεβαίως. Και υπάρχουν ειδικές εφαρμογές, θα σας στείλω, να μπαίνετε και να βλέπετε ανά ώρα πώς καλύπτονται οι ανάγκες μας σε ηλεκτρικό. Θα σας πω τούτο, ότι έχει γίνει μια επανάσταση. Το 2019, δείτε τα στοιχεία, η εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ ήταν 7 γιγαβατόρες, σήμερα έχει φτάσει τις 17. Έχει σχεδόν, καλά, υπερδιπλασιαστεί, σχεδόν τριπλασιαστεί. Εκεί που υπάρχει

0: μια καθυστέρηση, για να τα πούμε όλα, είναι στην αποθήκευση, όπου τώρα μπαίνουμε δυναμικά, είτε με την αντιλιοταμίευση, με το σύστημα δηλαδή των δεξαμενών νερού που ανεβαίνει, κατεβαίνει, είτε με τις μπαταρίες, οι οποίες έχουν φθηνίνει πάρα πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαγορευτικό το κόστος, αλλά τώρα έχουν φθηνίνει και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ δυναμικά και στην αποθήκευση, ώστε να έχουμε ενέργεια όλο το 24ωρο, διότι ξέρετε οι ΑΠΕ λειτουργούν κυρίως την ημέρα με την ηλιοφάνεια ή όταν έχει αέρα και όχι τη νύχτα, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα με τη διασύνδεση, διότι για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο.
1: Σαφή.
0: Κλείσαμε την Κρήτη μετά από 40 χρόνια μας πήρε να κάνουμε τα δύο καλώδια, το ένα το μικρό από την Πελοπόννησο και το μεγαλύτερο, τη μεγάλη διασύνδεση από το Λαύριο, και προχωρούμε με το Ανατολικό Αιγαίο και βέβαια και με την Κύπρο.
1: Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το περιβόητο...
0: Σήμερα το 55% συνολικά της κατανάλωσης ηλεκτρικού προέρχεται από ΑΠΕ.
1: Μάλιστα, το κρατάμε
0: συνολικά.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση για το επίδομα ανεργίας με αφορμή τις δηλώσεις που είχε πρωτοκάνει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έδωσε διάφορες εξηγήσεις. Αφήστε με, κύριε Κέρι, να το ρωτήσω όμως.
0: Ναι,
1: αφήστε
0: ναι,
1: με.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: κλείσει,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα την ανοίγετε, την κλείνετε, την ανοιγοκλίνετε. Τέλος πάντων, είναι σχετικό αυτό.
0: Με αγχώσατε με την ώρα, με την ώρα. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να κλείσει μια τέτοια συζήτηση όταν συνάδελφοί σας λένε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξει αυτή η συζήτηση ίσα-ίσα, πιο στοχευμένα, πιο έτσι συντονισμένα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη, ότι πρέπει να το δείτε το θέμα αυτό, να το επανεξετάσετε, ή αν πιστεύετε ότι είναι κάτι εντελώς άστοχο που δημιουργεί μόνο σύγχυση και τέλος.
0: Λοιπόν, ζήτημα επίδομα ανεργίας δεν υπάρχει, το είπε η Υπουργός και θα το πει σε μια ώρα από τώρα, διότι είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το θέσει και θα έχουμε αυτή τη μονομαχία, αν θέλετε,
1: στη Βουλή.
0: Συσταγωγικά, στη Βουλή, με αφορμή την δεύτερη συζήτηση στην Ολομέλεια για το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν μιλάμε όμως για το τώρα, λέμε έχουν ανοίξει την κουβέντα.
0: Ναι. Θα το κλείσει, θα το σφραγίσει, πώς να το πούμε.
1: Αυτό ισχύει και για τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό ισχύει για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα, όχι προνοιακό, το οποίο προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μην έχουμε ανεργία. Και γι' αυτό έχουμε πάει κάτω από το 8. Και γι' αυτό σε μερικούς κλάδους της οικονομίας, δεν θα πω σε όλους, σήμερα υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Όχι υπερπροσφορά, έτσι δεν είναι. Όποιος ασχολείται με τον τουρισμό, όποιος ασχολείται με την εστίαση, όποιος ασχολείται με τις κατασκευές, το ξέρει ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα εκεί. Και έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο.
2: Τώρα για μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση εν έτη 2026, όμως γιατί να είναι ταμπού η συζήτηση αυτή, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν παράμετροι και καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει ίσως να τις δείτε, τις οποίες θα πρέπει ίσως να τις δείτε με μια διαφορετική οπτική γωνία. Το λέγαμε στις προηγούμενες ημέρες.
0: Τίποτα δεν είναι ταμπού. Απλώς η συζήτηση όταν γίνει, αν γίνει και εφόσον γίνει, ή οποιαδήποτε συζήτηση για το οποιοδήποτε θέμα, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, θα πρέπει να γίνεται συγκροτημένα, για να μην αυτό υπονομεύεται. Ο Παύλος έχει αυτή την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν είναι ένας ακόμα βουλευτής. Καλά, δεν είναι βουλευτής και το εύχομαι να γίνει και θα γίνει. Αλλά δεν είναι...
1: Προκάλεσε ένα μπέρδεμα αρχικώς όμως.
0: Η ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Είναι γι' αυτό και βαρύτερη η άποψή του.
1: Ναι.
0: Είναι βαρύτερη και από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, υπάρχει μια δυσκολία.
1: Έπρεπε να γίνουν αυτές οι δηλώσεις, κατά τη γνώμη σας?
0: Νομίζω εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι ήταν αχρίαστες, να το πω έτσι. Θέλω να είμαι. Και ακούστε, με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είμαστε συνυποψήφοι. Θα σας πω γιατί. Είμαστε συνυποψήφοι.
2: Καλά, και ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποψήφιός σας είναι. Και η κυρία Κεραμέως που απάντησε και είναι η αρμόδια υπουργός είναι υποψήφιά σας είναι. Σε όλο το τομέα. Αλλά ο Γεωργιάδης, ο οποίος αλλιώς μας είπε εδώ χθες ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση του Μαρινάκη. Άρα μήπως είστε δύο στρατόπεδα, δηλαδή έχετε συμμαχήσει με την Κεραμέως, ο Γεωργιάδης με το Μαρινάκι και υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι,
2: αστειεύομαι προφανώς.
0: Θα σας πω τούτο, ότι ο Άδωνης έχει αυτή την τάση, ξέρετε, να ανοίγει τα φτερά του και να προστατεύει τους πάντες. Να απαντήσει, το έχει αυτό και είναι προς τιμήν του αυτό. Και βγαίνει πάντοτε στα δύσκολα, ξέρετε, και το έχει κάνει με πάρα πολλούς συναδέλφους. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος σε αυτά τα τρία χρόνια έχει υπάρξει άψογος στα καθήκοντά του, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: τώρα ότι κάποια στιγμή υπό την πίεση και του Σταυρού και της αυτονόμησης του, καθώς θα κατέβει πλέον, έτσι δεν είναι, ναι. Έχει ανακοινωθεί. Ναι. Εξέφρασε και μια προσωπική άποψη, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον.

0: Απλώς έγινε η παρεξήγηση ακριβώς επειδή έχει αυτό το βαρύ ρόλο.
1: Λοιπόν, τα είπατε όλα, κύριε Κερίδη. Τα είπατε όλα. Λοιπόν, εγώ σας περιμένω στούντιο μία μέρα πάντως.
2: Εννοείται.
0: Δηλαδή, να το χαρούμε. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Και ξέρετε.
1: Λοιπόν, σας περιμένω εδώ. Σύντομα.
0: Χρειαζόμαστε.
1: Σύντομα.
2: Γεια σας, γεια σας, κύριε Κερίδη.
0: Στους δύσκολους καιρούς όπου τα μηχανήματα γίνονται
2: έτσι.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά λίγο υπό τη συνθήκη όπου τα μηχανήματα γίνονται έξυπνα και οι άνθρωποι γίνονται αφελείς.
1: Πάντως, κανένα μηχάνημα δεν θα φτιάξει Θανάση Φουσκίδη, να το ξέρετε. Έχει δική του πατέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαρήκαμε πολύ. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ιδιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις την επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
6: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
7: Έδειχνα μια ματιά στις τοπικές εφημερίδες και πάλι θα είδα αυτό το οποίο έχω πει και άλλη φορά, να μην διαμαρτύρονται οι εφημεριδάδες για τη μείωση των πωλήσεών τους, γιατί αναμασούν τα ίδια θέματα οι εφημερίδες. Αυτά τα έχουμε γράψει στα site εμείς πριν από δύο μέρες, τα ίδια γράφουν και σήμερα μετά από δύο μέρες αυτές τις εφημερίδες. Ήθελα να ξέρω πόσους έχετε εκεί και τους πληρώνετε, υποτίθεται. Κανένας δεν βγαίνει να κάνει ένα ρεπορτάζ έξω το τι συμβαίνει. Περιμένετε να δείτε τι γράφετε στο Facebook και θέματα, τα δελτία τύπου που σας θέλουν κάθε ένας από τους πολιτικούς να τα να μασάτε και έτσι περιμένετε να πουλήσετε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλους. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026. Ενδείξεις, αποδείξεις από τη συχνότητα του Ionion FM 95,5 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Βέβαια την περασμένη Δευτέρα δεν ήμουν εδώ, αλλά οι τελευταίες μέρες σημαδεύτηκαν από δύο δυσάρεστα γεγονότα. Το ένα είναι ο θάνατος που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός παιδιού που επί 30 χρόνια παλεύουμε με τους δαίμονές μας και κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε νικητές από την καθημερινή μάχη που δίνουμε μαζί τους. Ο Γιώργος Μαζονάκης επί 30 χρόνια το παιδί τα κατάφερνε, στο τέλος όμως το λύγησαν αυτοί οι δαίμονες του. Ελαφρύ, όπως λένε, το χώμα που το σκεπάζει, ένας άνθρωπος θερίλος, όταν βγαίνει και ένας ξαρχάκος, ας πούμε, και λέει το τελευταίο λαϊκό είδωλο, αντιλαμβάνεσαι τι απήχηση έχει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο σε αυτούς που ακούνε λαϊκά τραγούδια, αλλά και στους άλλους, ας πούμε, του έντεχνου τραγουδιού. Και όταν βγαίνω ο Ξαρχάκος, δεν θυμάμαι ποτέ ο Ξαρχάκος να έχει βγει να έχει πει κανέναν. Όπως επίσης μου έκανε και εντύπωση ότι και ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε και έκανε δηλώσεις για τον Μαζονάκη. Δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτό, αρχιεπίσκοπος να βγαίνει και να μιλάει με τα συγκινητικά, τα όμορφα λόγια που είπε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι γνωστό βέβαια ότι, όπως το είπε και ο Ιερώνημος, ότι ο Μαζονάκης βοήθαγε πάρα πολύ κόσμο και δεν το δημοσιοποιούσε ποτέ. Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή το θάνατο του, βέβαια βγήκαν κάποιοι και προς τιμή τους είπαν τη βοήθεια που είχαν πάρει από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα παιδί που ήθελε να πίστευε πολύ στη θρησκεία, ήθελε να γίνει και ιερομόναχος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ο Μαζονάκης έχει περάσει στη σφαίρα του θερύλου, όπως και ο Παντελίδης και άλλα πρόσωπα από όλο το φάσμα το πολιτιστικό. Και εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Ενώ βλέπεις μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει να θέλει να φτάσει, να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, να ανακαλύψει και όλα τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, με τα τραγούδια του οποίου μεγαλώσανε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ είμαι πιο μεγάλος, μεγάλος στη δεκαετία του 80 αλλά και το 90, Μαζονάκης ήταν και για εμάς όλους το πρώτο όνομα, κορυφή. Ενώ δείχνει λοιπόν η δικαιοσύνη από τη μία να θέλει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή να θέλει να βγάλει όλη αυτή τη σαπίλα που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, την σαπίλα την ιατρική, λένε,

Από την άλλη, βλέπεις η ίδια δικαιοσύνη να θώνει, να αποφυλακίζει έναν δολοφόνο. Διότι αυτό είναι η δεύτερη δυσάρεστη είδηση. Να αποφυλακίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει σκοτώσει και τάγματα είχε δημιουργήσει που έβγαιναν και βάραγαν τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία έκανε και είναι γνωστά, και ένας άνθρωπος που ήθελε να ρίξει τη δημοκρατία, να επιβάλλει τον ναζισμό, που με περηφάνεια παρουσιάζει τον μπράτσο του με τον αγγελωτό σταυρό και βγαίνει και απειλή κιόλας. Γιατί είδατε η αποφυλάκησή του, πώς σημαδεύτηκε, το τι έγινε. Ξέρετε, η αποφυλάκηση αυτού του τύπου δεν είναι μια ακόμη νομική είδηση, έτσι που πρέπει να πέσει στα ψηλά το δελτίο ειδήσεων, αλλά είναι ένα ταρακούνημα και μάλιστα πάρα πολύ δυνατό για το πολιτικό σύστημα και μια θεσμική πρόκληση για τη δημοκρατία μας. Ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας εγκληματικής οργάνωσης, ενός ακροδεξιού μορφώματος που αιματοκύλησε την κοινωνία και τσάκισε τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής, επιστρέφει καθαρό στην κοινωνία, εντός εισαγωγικών η λέξη καθαρός, έτσι, αξιοποιώντας τα παράθυρα βέβαια και τις εύκαπτες προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου. Και εδώ θέλω να πω κάτι που αφορά την υποκρισία των πολιτικών. Διότι ο Κασιδιάρης, ενώ έχει φάει 13 χρόνια φυλακή, βγήκε στα 6 χρόνια έξω. Και ήθελα να ξέρω όλοι εσείς που βάζετε παλαμάκια και που είπατε μπράβο που ο Κασιδιάρης βγήκε. Για ένα λεπτό μόνο, για ένα λεπτό μπορείτε να μπείτε στη θέση αυτής της μάνας που σκότωσαν το παιδί, της Μάγδας της Φύσας, που τρεις μέρες πριν γίνει το συλλαλητήριο που γίνεται κάθε χρόνο για τον Φύσα, βλέπει το δολοφόνο του γιού της να βγαίνει καμαρωτός έξω και 500 κολόπεδα, γιατί 500 δεν είναι 2.000 που κάποιοι πάνε να παρουσιάσουν, 500 αντί αυτοί, και αν είδατε και μια φωτογραφία που ανέβασα χθες, δέστε ποιοι είναι δίπλα του, τι τύποι είναι δίπλα του. Έχει έρθει κανένας από εσάς στη θέση, δηλαδή αν ήταν το δικό σας το παιδί? Αλλά στην Ελλάδα αυτό είναι, αφού δεν αγγίζει μας κάτι, δεν πάει στο καλό για τους άλλους, δεν μας ενδιαφέρει. Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας, έστω αυτής της δημοκρατίας που έχουμε. Έχω πει ότι έχουμε μία μορφή δημοκρατίας όπου επιτρέπει στους λίγους, στους ισχυρούς να συσσωρεύουν τον πλούτο. Γι' αυτό και δημιουργούνται μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Όμως προτιμώ αυτή τη δημοκρατία από οτιδήποτε φασιστικό, είτε μαύρο φασιστικό, είτε κόκκινο φασιστικό, της άκρας δεξιάς ή της άκρας αριστεράς. Προτιμώ αυτή τη δημοκρατία με όλες τις ατελείες της. Σε αυτή τη δημοκρατία τουλάχιστον να έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, να έχω το μικρόφωνο και να λέω εγώ ό,τι θέλω και εσείς να βγαίνετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Κάτι που δεν έχει σε αυτά τα καθεστώτα. Σε αυτούς τους νοσταλγούς ενός καθεστώτος που αιματοκύλησε όλο τον κόσμο. Και που βεβαίως δεν δέχονται να διαβάζεις, έτσι γι' αυτό και είναι βιβλία αυτή, όπως και αυτές οι θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες μπαίνουν και στα κλείνουν θέατρα, απαγορεύονται να γίνονται παραστάσεις. Ξέρετε, ο πολιτισμός σε ενοχλεί, γιατί ο πολιτισμός ανοίγει το πνεύμα του ανθρώπου. Και δεν θέλουν έξυπνους ανθρώπους, δεν θέλουν μορφωμένους ανθρώπους. Όποιος έχει διαβάσει την ψυχολογία των μαζών, αν την έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Θέλουν ανθρώπους για να τους καθοδηγούν όπως οι ίδιοι θέλουν και εκεί που θέλουν. Ένας μεσαίωνας, το μεσαίωνα θέλουν αυτοί. Όχι την αναγέννηση, όταν έχει σαν Ιταλοί ευγενείς να μεταφράζουν τα Αριστοτέλη και Πλάτωνα ή να προσλαμβάνουν μεγάλους ζωγράφους και να φτιάχνουν υπέροχους πίνακες κτλ. Έτσι ξεκίνησε από την Ιταλία η αναγέννηση. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν μεσαίωνα, θέλουν σκοταδισμό. Και αυτούς πάτε να τους χειροκροτήσετε. Από την άλλη, που έλεγα για την υποκρισία των πολιτικών, είναι όταν βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Τώρα λέει ότι έκπληκτη, γιατί αποφυλακίζει το Κασιδιάρης και γιατί υπάρχει αυτή μια στήριξη ενός κόσμου. Μα εσείς το κάνατε αυτό. Με τις κοινωνικές ανισότητες τις οποίες δημιουργείτε.
Θα θυμίσω κάτι πριν 30 χρόνια. Όταν ένα νέος δημοσιογράφος, η Ευρώπη ταράχτηκε όταν ο Λεπέν, ο παππούς της σημερινής Λεπέν, στη Γαλλία του Μιτεράν, της πιο δημοκρατικής χώρας στην Ευρώπη και μία από σε όλο τον κόσμο, επήρε ο Λεπέν τότε 15%. Βγαίναν όλοι οι πολιτικοί έκπληκτοι και κάνανε δηλώσεις επί δηλώσεων, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έκαναν κάτι για να μειώσουν αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Απέναντίας τις αύξησαν. Και η κοινωνική ανισότητα μεγαλώνει όταν ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του και βλέπει ένα πολιτικό που μπήκε με φορολογική δήλωση 10.000 σε 4 χρόνια να έχει καταθέσει στο εξωτερικό και 10-15 σπίτια. Και εκεί αναρωτιέται τι γίνεται. Και μου έλεγε μια φίλη, η οποία είναι του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, μου έλεγε, βέβαια και δεν το στηρίζω, αλλά για να δείτε ότι και ο κόσμος έχει δίκιο κάποια στιγμή. Και πάνω σε αυτή την αγανάκτηση στηρίζονται αυτά τα μορφώματα. Μου έλεγε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι. Ξέρεις ότι εγώ είμαι Πασόκ, το ξέρω. Μάλιστα, ξέρεις τι θέλω. Χρυσή Αυγή μου λέει θα ψηφίσω. Να τους βλέπω να τους βαράνε όλους μέσα. Αυτή είναι η αγανάκτηση του κόσμου και αντί η πολιτική αυτό το μήνυμα το έχουν πάει εδώ και 30 χρόνια όταν ο Λεπέν πήρε και το περιβόητο 15% στη Γαλλία του Μιτεράν. Κανείς δεν θορυβήθηκε ουσιαστικά. Πάρευγε να κάνουν δηλώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και πέρασαν 30 χρόνια και βγαίνουν συνέχεια. Και είδατε πριν λίγες μέρες τι έγινε στη Γερμανία όταν βγήκε το ακροδεξιό κόμμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές, τι έχει να γίνει με αφορμή την εκλογή εκείνου του τύπου εκεί. Που μιλάει για διαχωρισμό σχολείων, αλλά σε άλλα σχολεία να πηγαίνουν οι λευκοί, σε άλλα σχολεία να πηγαίνουν άλλων χρωμάτων παιδιά κτλ. Και κάποιοι βάραγαν παλαμάκια γιατί βγήκε αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα εκεί. Και βλέπεις πολιτικούς υποκριτικά, όλους τους πολιτικούς υποκριτικά να βγαίνουν και να λένε πράγματα. Μιλάγα λοιπόν προηγουμένως για τη δημοκρατία και οφείλει η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία που έχουμε, να είναι ανεκτική, αλλά όχι να είναι αυτοκτονική όμως. Όταν εξοπλίζει με δικαιώματα ελευθερία σε εκείνους που ορκίστηκαν την κατάλυσή της. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατία αυτή που επιτρέπει να βγαίνετε στο Facebook και να γράφετε ό,τι παπαδιά σας κατέβει στο κεφάλι και δεν σας ελέγχει κανένας και δεν μας ελέγχει, βάζω και το δικό μου αυτό μας έτσι πιστεύω. Ή να βγαίνεις και να μιλάς και να βρίζεις ας πούμε τον πρωθυπουργό με τα χειρότερα λόγια, τον πρωθυπουργό της χώρας σου ή τον ταδιπουργό και δεν σε ενοχλεί κανένας, έστω και αυτή η δημοκρατία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να υπογράψει η ίδια την υπονόμευσή της. Η αποφυλάκηση καθησιδιάρη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη για εφησυχασμό ή για λύθη να ξεχνάμε. Αλλά μια σκληρή υπενθύμηση είναι ότι τα φαντάσματα του φασισμού δεν εμφανίζονται ποτέ από μόνα τους. Παραμονεύουν στις σκιές της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Και κάνουν βέβαια τότε την εμφάνισή τους με όλα αυτά. Άκουγα λοιπόν ότι βγήκε αυτός ο τύπος και μάλιστα Εθνική Συμμαχία νομίζω θα λέγεται το κόμμα του και τη Δευτέρα λέει θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Και καλά αφήστε αυτά που βγαίνουν μερικοί και λέει ότι θα δούμε αν έχει το δικαίωμα, το είπε και ο Χρυσοχοίδης, τι θα πούνε οι εισαγγελείς και οι δικαστές, αν έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Αν δεν του δώσει το δικαίωμα να κάνει κόμμα, θα βάλει κάποιον άλλον μπροστά. Αλλά αυτό σαν από πίσω. Γιατί το φασισμό δεν τον έχουμε εξολοθρεύσει. Υπάρχουν ακόμα πυρήνες φασισμού και του φάνηκαν με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και ό,τι είχε προηγηθεί, αν είχατε προσέξει, πριν την αποφυλάκηση του την τελευταία εβδομάδα, τι γραφόταν στο Facebook. Η άκρα δεξιά και κάθε λογής μιμητές της, από τι τρέφονται νομίζετε, από την κανονικοποίηση και την ανοχή των θεσμών. Και βεβαίως χρειάζεται επαγρύπνηση όλων των πολιτών, έτσι, γιατί το μοναδικό πραγματικό ανάγχωμα απέναντι στην επέλασή τους. Δεν έχουμε ως κοινωνία το δικαίωμα, ούτε την πολυτέλεια αν θέλετε, να ξεχνάμε ποιος και τι εκπροσωπεί. Γιατί και η δημοκρατία τελικά δεν κινδυνεύει και μόνο από αυτούς που την πολεμούν ανοιχτά, αλλά και από όλους εμάς που αδιαφορούμε. Είδαμε λοιπόν και 500 άτομα εκεί, από φυλάκιση δηλαδή του Κασιδιάρη, να συνοδεύτηκε από εικόνες θλιβερής αποθεώσης από τους οπαδούς του. Αυτό που έλεγα ότι ήταν μια ομή υπενθύμηση ότι τα τοξικά ναζιστικά κατάλοιπα εξακολουθούν να αναπνέουν και να οργανώνονται στο περιθώριο της κοινωνίας μας. Το γεγονός ότι κάποιοι υποδέχτηκαν έναν καταδικασμένο εγκληματία, πρωτεργάτη μιας εγκληματικής οργάνωσης και τον αποδέχονται ως σύρα, έτσι,
αποκαλύπτει ένα βαθύ πρόβλημα που υπάρχει, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι η ιδεολογία του μίσους, του φόβου και της βίας δεν φυλακίζεται πίσω από σίδερα, ούτε εξαφανίζεται επειδή απλώς έκλεισε την πόρτα ενός κελιού. Οι εικόνες αυτές που είδαμε, οι τρομακτικές αυτές εικόνες, ξεγυμνώνουν την επικίνδυνη ανοχή και την αμνησία που θρέφουν τα ακροδεξιά μορφώματα, δείχνοντας ότι όσοι συνοστίζονται για να χειροκροτήσουν το σκοτάδι, δεν βλέπουν στον Κασιδιάρη απλώς ένα πρόσωπο, αλλά την προσωποποίηση των δικών τους αποτρόπαινων αποθυμένων. Και είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να ξαναβγούν στο φως με το πρώτο σύνθημα. Και θα βγουν. Θα ξαναδούμε πάλι, εφόσον αυτή η δημοκρατία ανέχεται όλα αυτά, θα ξαναδούμε πάλι τάγματα θανάτου έξω. Που θα βαράνε κάποιον που έχει μια ιδιαιτερότητα, έναν άνθρωπο που είναι άλλης φυλής, άλλου χρωματισμού, δεν είναι λευκός, μπορεί να είναι μαύρος, να είναι μελαμψός, κίτρινος. Και κάποιοι χειροκροτάτε. Και δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να ξέρετε ότι τα στατιστικά της αστυνομίας, γιατί λένε ότι είναι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα, η εγκληματικότητα στην Ελλάδα δεν οφείλεται στους αλλοδαπούς, οφείλεται σε εμάς τους ίδιους. Βεβαίως και υπάρχουν καθήκια και από εκείνη την πλευρά. Αλλά είχαμε και εμείς καθήκια όταν εξάγαμε, όταν διώχναμε από εδώ τους Έλληνες για Αμερική, Αυστραλία και Καναδά και Γερμανία. Νομίζετε ότι όλοι οι Έλληνες ήταν τα καλά παιδιά. Βέβαια το σύνολο, η πλειοψηφία των Ελλήνων δούλεψε έτσι και σιγά σιγά ενσωματώθηκε στις κοινωνίες εκεί. Αλλά υπήρξαν από το 1900 στην Αμερική, επειδή έκανα μια έρευνα 6 μήνες, μέχρι που είχα πρόβλημα και με το FBI, με μπλοκάρισε το FBI και έπρεπε να στείλω μήνυμα κλπ. Και έψαχνα να βρω τους Έλληνες μαφιόζους και είναι απίστευτα αυτά που είδα και τη δράση αυτών των Ελλήνων. Μη θεωρούμαστε λοιπόν, γιατί έχω ακούσει ότι εμείς πήγαμε και δούλεψαμε. Βεβαίως πήγαν και δούλεψαν οι δικοί μας, οι πατεράδες μας, τη δεκαετία του 50 και 60 και οι παππούδες μας. Αλλά υπήρχαν και δικοί, εμείς είχαμε καθήκια που προσπάθησαν να πλουτίσουν μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. Μεγαλύτερη έμπορη ναρκωτικών ήταν Έλληνες στην Αμερική, που συνεργάζονταν βέβαια με τους Ιταλούς, την οικογένεια Γκαμπίνο, κατά κύριο λόγο. Έλληνες σαντε μέσα στα κυκλώματα της πρωτοαπαγόρευσης. Και Έλληνες. Μαζί με Ιταλούς πάντα συνεργάζονταν οι Έλληνες. Μας αρέσει να βλέπουμε τι τέτοιους να βγαίνουν να βαράνε τον κόσμο, γιατί ο άλλος είναι Κινέζος, είναι Αφρικανός. Αν του ανοίξεις το χέρι και βγάλει αίμα, το ίδιο κόκκινο αίμα όπως τρέχει και το δικό σας τρέχει αυτόν. Τις ίδιες αγωνίες έχουν και αυτοί, τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες ελπίδες. Φύγαν από τον τόπο τους για να βρουν ασφάλεια, κυνηγήθηκαν από άλλους ανθρώπους. Και προσπαθούν να πάνε σε μια χώρα να στεριώσουν, όχι να σου κλέψουν ούτε τη δουλειά, ούτε το σπίτι, ούτε τίποτα. Να βρουν μια ασφάλεια. Και πάτε εσείς και χειροκροτάτε αυτούς που τους βρίσκουν στον δρόμο και τους βαράνε. Εσείς οι Ελληνάδες όλοι. Που δεν σκέφτεστε ότι κατά τύχη γεννήθηκαμε Έλληνες. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί οι Αφγανοί. Τούρκοι. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα του 2026, μια χώρα η οποία γεννήθηκε στη δημοκρατία. Το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Αγγλικό Σύνταγμα βασίστηκαν σε αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας. Και δημιουργήθηκαν. Που θεωρούνται και με καλύτερες δημοκρατίες όλο τον κόσμο, έτσι, η Αμερική και η Αγγλία. Δώσαμε τη δημοκρατία, δώσαμε τον πολιτισμό, δώσαμε φιλοσοφία, δώσαμε τα πάντα, δώσαμε. Και εμείς οι ίδιοι επικροτούμε όλα αυτά. Βάλαμε παλαμάκια σαν εγκληματία και δεν σκεφτόμαστε τη μάνα εκείνου του παιδιού. Που εγώ δεν είχα τα τραγούδια του Φίσα, δεν τα ακούγα ποτέ. Εντάξει, δεν μ' άρεσε αυτό το στυλ των τραγουδιών κτλ. Αλλά ποιος είχε το δικαίωμα να σκοτώνει ένα παιδί. Και μετά από 6 χρόνια να βγαίνει έξω, αντί να μπει σόβια μέσα. Αλλά όταν λέμε σόβια, να λέμε σόβια. Με ποιο δικαίωμα δεν δίνεις το δικαίωμα όταν σου λέει ο άλλος, α, αφού γίνεται έτσι η κατάσταση, θα σκοτώσω κι εγώ 2-3. Θα φάω 25 χρόνια, 25 θα γίνουν 16, κάτι καλή διαγωγή από εδώ. Από εκεί στα 10 χρόνια θα είμαι έξω. Αλλά το παιδί σου είναι στον τάφο εσένα. Και σου βαράτε παλαμάκια. Ξέρετε, στην κοινωνία πρέπει να πάμε στον καθρέφτη μπροστά. Για να σηκώσουμε το δεξί χεράκι, το αριστερό, ανάλογα με τι γράφετε, και να το γυρίσετε προς το μαμούτα σας, ανοίξτε και τα δάχτυλα και μουτζώστε τον εαυτό σας. Και τώρα το εαυτό σας βάζω και το δικό μου μέσα, έτσι.
Δεν είμαι άμερος ευθυνών. Αν μου αναλογούν και εμένα αυτές τις ευθύνες που μου αναλογούν. Ας μου δώσουμε τους εαυτούς μας και μετά ας βγούμε και να λέμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Γιατί όταν λέμε κοινωνία, κοινωνία εμείς είμαστε. Εσύ που με ακούς αυτή την ώρα, εγώ που μιλάω, ποιος είναι η κοινωνία? Δεν είναι κάτι απρόσωπο. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αν εμείς δεν προφυλάξουμε τη δημοκρατία, αυτή την κουτσουρεμένη δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε, ποιο περιμένετε να το κάνει? Όσο δεν μιλάμε βλέποντας τέτοιους τύπους να βγαίνουν περήφανα έχοντας το ναζιστικό σταυρό και κάτι άλλα, συγγνώμη για την έκφραση, κολόπεδα πρέπει να είναι και δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Με τατουάζ από άλλο στο κεφάλι, άλλο στα χέρια τους εκεί και τα λοιπά, και αποθεώνανε ένα δολοφόνο. Ξέρετε, θα σου πω κάτι. Γιατί όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε και κάτι ακόμα, ότι όλα αυτά είναι δικά μας κατορθώματα, των γονέων όλων. Το είδατε προχθές, που πνίγηκε ένα παιδάκι και είπε το πόρισμα της αστυνομίας, το παιδάκι πνίγηκε γιατί οι γονείς του λέει, έπαιζαν στο Facebook, μιλάγαν στο Facebook και δύο γονείς και αυτό το παιδάκι πνίγηκε. Εμείς είμαστε η κοινωνία που γιατί βγαίνουμε και βρίζουμε και τους πολιτικούς και όλους, εμείς όμως θα έχουμε διαμορφώσει. Που το, η μόνη μας έννοια είναι να βάλετε τον πισινό σας στο Facebook και να μετράτε τα like που θα πάρετε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει. Και αυτό το περνάτε στα παιδιά σας. Εγώ αν κάτι χαίρομαι τους γονείς μου είναι δύο πράγματα. Δεν λέω ότι το κάνετε όλοι αυτό έτσι προς Θεό. Λέω για αυτούς που το κάνουν όμως. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που το κάνουν και το βλέπουμε. Είμαι στο Facebook, έχω 5 σελίδες στο Facebook. Βλέπω τα πάντα. Και στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες. Και το τι γίνεται. Τα προσωπικά σας, τίποτα, στη δημοσιότητα όλα. Νομίζω ότι σας λένε μπράβο. Γελάνε όλοι με τα χάλια σας. Όσοι τα κάνετε. Λοιπόν, έχω δύο για τους γονείς μου να πω. Που χαίρομαι. Όταν το 14 αποφάσισα να μπω στο Πασόκ, εκείνη την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου, που ο ίδιος ο Αντρέας τότε είχε συνεπάρει όλο τον ελληνικό λαό και πολύ περισσότερο και εμάς τα παιδιά που ήμασταν τότε 14 χρονών, πατέρας μου ήταν αντάρτης εμένα. Κομμουνιστής έτσι. Αντάρτης. Ήταν η πρώτη φορά που μου είπε κάτσε κάτω, σε θέλω. Είχαμε μεγάλη διαφορά με τον πατέρα μου, δεν είχαμε. Όπως εκείνη την εποχή, εντάξει, δεν υπήρχαν οι σχέσεις που είναι σήμερα και δόξα τω Θεώ τελείως διαφορετικές των παιδιών και των γονέων. Έστανται άνθρωποι με μια άλλη κουλτούρα, άνθρωποι που επειδή πέρασαν από μεγάλη φτώχεια και πολέμους, θεωρούσαν ότι όταν εξασφαλίσουν το παιδί τους, είχαν πια το φαγητό και ένα παντελόνι να φοράει, ότι ο ρόλος τους εκεί τελείωνε. Οπότε δεν υπήρχαν οι συζητήσεις. Αλλά εκείνη μου έκανε εντύπωση. Επειδή είχα φάει και πολύ ξύλο από τον πατέρα μου, λέω: Παναγία μου, θα με τσακίσω, θα κάτι έχω κάνει. Και μου λέει: άκου να σου πω κάτι. Αποφάσισα να μπει στο τάδε κόμμα. Του λέω: ναι. Μου λέει: εντάξει, εγώ δεν θα σου πω μερικά αν το κάνεις. Θέλω να σου πω όμως μερικά πράγματα για την πολιτική. Και μου έκανε μια ανάλυση. Ένας άνθρωπος της Τρίτης Δημοτικού, έτσι. Και το σκέφτομαι με πολύ συγκίνηση σήμερα, γιατί αυτό με έβαλε να σκεφτώ πολλά πράγματα στην πορεία της ζωής μου. Που σημαίνει βέβαια ότι έκανα και λάθη, έτσι. Αλλά με βοήθησε σε τι πράγμα. Να ανοίξω το μυαλό μου, να αρχίσω να διαβάζω, να αρχίσω να ψάχνομαι. Από τους γονείς μου έμαθα επίσης κάτι άλλο, να σέβομαι. Να σέβομαι τον άλλον να είναι μετανάστης, σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη, από όπου και αν είναι αυτή η ανθρώπινη ύπαρξη. Του οποία δεν σέβονται αυτοί οι τύποι, Κασιδιάζει και οι υπόλοιποι. Και θεωρώ ότι αυτά που με μάθαν οι γονείς μου, τα έχουν μάθει και οι δικοί σας γονείς αυτά. Δεν είναι μόνο οι δικοί μου γονείς. Άνθρωποι φτωχοί, του μεροκάμα του. Πώς λοιπόν εμείς επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά, πώς εμείς επιτρέπουμε να κυκλοφορούν και να αποθεώνουμε κασιδιάριδες και όλα αυτά τα μορφώματα. Να τα υποστηρίζουμε είτε χειροκροτώντας τα ή μη μιλώντας. Γιατί αν προσέξατε, εκτός από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, μπράβο τους βέβαια, βγήκανε και κατηγόρησαν το θέμα Κασιδιάρη, την αποφυλάκησή του, όλοι οι υπόλοιποι ασχοληθήκατε μόνο με τον Μαζονάκη. Και καλά κάνετε, αλλά αυτό που δεν σας επιτρέπεται είναι να κατηγορείτε την οικογένεια Μαζονάκη για οτιδήποτε. Γιατί κανείς σας δεν ξέρει η κάθε οικογένεια τι έχει μέσα.
βγάλατε πάλι χωρί. Κατά της οικογένειας, ότι φταίνε για το ένα για το άλλο, δεν ξέρετε ποιος φταίει. Το τι προβλήματα και τι ζητήματα έχει κάθε οικογένεια. Και βγαίνετε εσείς οι detective και βγάζεις και γράφετε ότι πότε τη βλακία για να πάρετε βεβαίως στα 15 λεπτά δημοσιότητας. Αυτό που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ δεκαετία του 60. Ότι σε όλους ανήκουν 15 λεπτά, αλλά με το Facebook παίρνετε πολλά περισσότερα λεπτά για να γράφετε τα ίδια. Και να βρίσετε. Να κάνετε κριτική, ναι, αλλά να μην βρίσετε. Ναι, σίγουρα είμαι εξοργισμένος. Και το καταλαβαίνετε από τον τρόπο που μιλάω για αυτά τα δύο περιστατικά, αντίθετα μεταξύ τους, αλλά που έχουν κοινούς παράμετρους μόνο με το Μαζονάκη. Και καλά κάνετε, αλλά αυτό που δεν σας επιτρέπεται είναι να κατηγορείτε την οικογένεια Μαζονάκη για οτιδήποτε.

σίγουρα είμαι εξοργισμένος. Και το καταλαβαίνετε από τότε που μιλάω για αυτά τα δύο περιστατικά, αντίθετα μεταξύ τους, αλλά που έχουν κοινούς παρανομαστές. Ότι ως κοινωνία έχουμε σαπίσει. Δεν το καταλαβαίνετε και να σας πω κάτι. Εντάξει, εμείς σαπίσαμε. Ή να σας το πω κι αλλιώς, ότι εμείς οι μεγάλοι, γιατί εγώ είμαι 59 χρονών, έτσι, γιατί έχετε αναρωτηθεί πολύ πόσο χρονών είμαι. Στο λέω 59 χρονών, σε λίγους μήνες κλείνω τα 60. Έχω ζήσει πολύ καλή ζωή στα νιάτα μου. Απίστευτα καλή ζωή. Αλλά σκεφτείτε όμως τι έχουμε οικοδομήσει ως κοινωνία και τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Πώς θα είναι η κοινωνία μας με τη συμπεριφορά που έχουμε σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει γιατί μπορεί να μην ζούμε. Θα ζουν τα παιδιά μας όμως, τα εγγόνια μας. Αντιλαμβάνουμε την αγανάκτηση, έτσι, βγαίνεις τώρα και βλέπεις τη βενζίνη 2.30, 2.40. Πας στα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στα ύψη. Και βγαίνει το κάθε τώρα καραγκιόζης πολιτικός να προσπαθήσει να πει ότι δεν είναι στα πράγματα, είναι διαφορετικά. Και θέλει να διατηρήσει την πολιτική του καρέκλα. Και καταλαβαίνω αυτό δημιουργεί αντίδραση. Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί αγανάκτηση. Είναι αυτές οι κοινωνικές ανισότητες. Αλλά δεν είναι και αντίδραση, δεν είναι απάντηση το να χειροκροτάς έναν Κασιδιάρη. Ή μια Χρυσή Αυγή, ένα όποιο άλλο μόρφωμα. Είτε της άκρας δεξιάς είτε της άκρας αριστεράς. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αυτά που λέω δεν χρειάζεται να τα υιοθετήσετε. Το έλεγα και στην τηλεόραση που ήμουνα. Απλά ακούστε τα. Όπως και εσείς λέτε την άποψή σας στις παρέες σας, τη λέω και εγώ στη δική μου παρέα εδώ, βέβαια σαν μεγαλύτερο ακροατήριο. Έχω αυτή τη δυνατότητα επειδή έχω το μικρόφωνο. Δεν σας λέω όμως να τα υιοθετήσετε. Απλά σκεφτείτε τα. Και αν κάτι σας αρέσει, κρατήστε το. Κάτι δεν σας αρέσει, πετάξτε το. Όπως και εγώ, όταν κάποιος μου λέει κάτι, ακούω τι μου λέει, προσπαθώ να το σκεφτώ, να το αναλύσω. Και αν κάτι από αυτό είναι καλό, το κρατώ. Αν κάτι δεν με εκπροσωπεί, το αφήνω. Αυτό θα κάνετε. Όχι γιατί το λέει. Κάποτε έκανε την παρουσίαση το βιβλίο μου το 9 με τον Γιάννη τον Ζαφυρόπλο, που είναι υφυπουργό εξωτερικό, και τον Δημήτρη Αβραμόπλο ως πολιτικά πρόσωπα που ήρθαν να παρουσιάσουν τα βιβλία μου, τον Αβραμόπλο τότε υπουργό υγείας. Και βγαίναν όλοι πάνω και λέει: ξέρετε, εμείς τι κάνουμε, λέμε συνέχεια βάλτε το φάκο να ακούσουμε. Όχι, δεν βάζει το φάκο να τον ακούσετε. Τι λέει ο φάκος και αυτό που λέει είναι, ή ο κάθε φάκος, ότι είναι η πραγματικότητα. Ο φάκος μπορεί να λέει κάποια πράγματα, βλέποντας από τη δική του οπτική γωνία, αλλά εσείς πρέπει να σκεφτείτε. Μπορείτε να σκεφτείτε τώρα αν έχουμε μια, αν ικανοποιήσετε με την κοινωνία που έχουμε εμείς δημιουργήσει. Και αναρωτηθείτε και κάτι, γιατί κανένας ξένος δεν έρχεται σήμερα για τη σημερινή Ελλάδα. Όλοι έρχονται για την αρχαία Ελλάδα. Οι σημερινοί μας φτύνουν. Έχονται να δουν την αρχαία Ολυμπία, να δουν τον Παρθενώνα. Διαβάζουν Αριστοτέλη, Πλάτωνα. Δεν τους ενδιαφέρει η νέα Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει. Την έχουμε διαλύσει αυτή η χώρα. Εμείς οι ίδιοι. Χειροκροτάμε κάθε τη χάρπα στον κάθε απατεώνα. Και μετά τι κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, απλά κοιτάζουμε στον καθένα μου, κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά το παντουλάκι έχει πετάξει πλέον. Και επιβραβεύουμε τους απατεώνες και μία και δύο και τρεις φορές. Τους πολιτικούς λέω απατεώνες, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μαζονάκη Χρήστο, να πάμε μετά σε χορηγούς και να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μιλήσουμε με αφορμή το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμελιάδας, τον Κώστα Τζαούση, για αυτά τα κέντρα τα οποία, κοιτάτε την υποκρισία όλων τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει ευθύνες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επιστρέφει, προσπαθεί να επιστρέψει ευθύνες στην κυβέρνηση και για τα αλαλούμ. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Έτυχε να πεθάνει ο Γιώργος ο Μαζουνάκης, ο δημοφιλής αυτός καλλιτέχνης, ο λαοπρόβλητος, ο αγαπητός σε όλους μας. Πριν από τον Μαζονάκη, μήπως έχουν πεθάνει άλλοι, που δεν είχαν την δημοσιότητα, δει σαν τη δημόσια πρόσωπα. Μήπως πριν από τον Γιώργο τον Μαζονάκη έχουν βρεθεί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από αυτά τα θεραπευτικά κέντρα της πλάκας. Και ποια είναι η στάση και του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας που βλέπω για

στατούς μας στο Facebook να αυτοδιαφημίζονται. Κάτι που απαγορεύεται. Και αν υπάρχουν κέντρα εδώ στην περιοχή ευθύνης, έτσι, γιατί δεν πάω να ζητήσω από τον Τζάουσι να μου πει τη γη του στον πύργο ή στην Πάτρα, για την περιοχή ευθύνης, εκεί που έχει ο Δήμος Ήλιδας. Υπάρχουν, τι έχουν κάνει. Ή βγαίνουν τώρα όλοι τάχα τώρα να ελέξουν, τι να ελέξετε. Τώρα που πέθανε ο άνθρωπος. Όταν ο πρώην Υπουργός Υγείας πήγαινε και τα επισκεπτόταν και έκανε δηλώσεις για αυτά τα κέντρα. Τα ξεχάσετε αυτά. Βέβαια δεν τα θυμόσαστε. Γιατί είπαμε στην Ελλάδα έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Οι ίδιοι αυτοί οι πολιτικοί που βγαίνουν τώρα και λένε διάφορα, πριν από μερικά χρόνια πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις στα κανάλια. Πώς έχουν ξεφυτρώσει όλα αυτά τα κέντρα, με την ανοχή ενός κράτους, των πολιτικών. Και αλλά έπρεπε να γίνει ο θάνατος του Μαζουνάκη να υπάρξει για να αναστατωθούν όλοι αυτοί που δεν ξέραν τίποτα και βγαίνουν έκπληκτοι τώρα και να ελέγξουν την Αλέξανδρα Καραγκιόζη τώρα. Που πέθανε ο άνθρωπος και πόσοι άλλοι έχουν πληρώνει το τίμημα. Αν θα μου πει κάποιος, καλό αργά παρά ποτέ. Είναι και αυτό μια απόψη. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι Μαζουνάκη, πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε με Κώστα Τσαούση.

Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22

0: 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πήγε πάω στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να πω κάτι. Πριν από χρόνια, όταν είμαστε στην τηλεόραση ακόμα, σε μια εκπομπή έβγαλα έναν της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε εκλεγεί στο Δήμο Πίδηγο, νομίζω κάπου είχε εκλεγεί τότε. Και βγήκαν κάποιοι υποτιθέμενοι συνάδελφοι, αλλά. Και γράφανε για μένα. Γράφανε για μένα γιατί έβγαλα έναν άνθρωπο, ο οποίος βεβαίως είμαι αντίθετος, έτσι, αλλά είχε εκλεγεί από το λαό, από εσάς. Οπότε είχε και αυτό το δικαίωμα να πει την άποψή του, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί μαζί του. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Δηλαδή, αν ο Κασιδιάς φτιάξει κόμμα, εκλεγούν κάποιοι του Κασιδιάδη, βεβαίως κάποιος θα τους βγάλω εδώ να μιλήσουν. Γιατί θα έχουν εκλεγεί από εσάς και από μένα. Εγώ δεν ψηφίζω, εγώ είμαι αριστερός, έτσι. Δεν ψηφίζω αυτά τα μορφώματα. Έτσι, για να ξέρετε, γιατί εύκολα βγαίνετε και μιλάτε, χωρίς να σκέφτεστε, να βάζετε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Και εκτίθεστε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, όπως σας είπα, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ήλιδας, Αμαλιάδας, και αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον Κώστα Τζαούση. Καλημέρα, κύριε Τζαούση.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω με τα θέματα τα ιατρικά, θέλω να μου κάνετε μια δήλωση, έτσι, με όλο αυτό το. Επίσης, το πολιτικό πρόσωπο, είτε εκφράσει άλλωστε και την πολιτική σας, δεν το έχετε κρύψει. Εκφράζεστε συχνά σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε όλο αυτό του Κασιδιάρη, όλο αυτό που στήθηκε με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και την αποφυλάκηση του ίδιου, βέβαιως.
2: Εγώ αυτό που βλέπω το εξής. Ότι αυτό είναι ακριβώς όπως το είπατε. Στήθηκε. Έτσι. Δεν έγινε γιατί οι δημοσιογράφοι εντός και εκτός εισαγωγικών έτρεξαν, διότι θα ήταν, ξέρω εγώ, εθνάρχης. Ή αυτός που έχει προσφέρει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία και εν τέλει τον φασισμό. Και αυτή είναι μία άποψη. Και την εκφράζει αυτός, ο οποίος έχει κάνει τατουάζ τον αγγιλωτό σταυρό. Έτσι. Άρα όσοι τον ακολουθούν, όσοι τον υποστηρίζουν, το ίδιο ναζί με αυτόν ίσως και χειρότεροι. Και ξέρετε γιατί είναι χειρότεροι. Γιατί περιμένουν από τον Κασιδιάρη να πλακώσει στο ξύλο αυτούς που δεν γουστάρουνε. Γιατί είναι και θρασίδηλοι αυτοί που τον ακολουθούν. Τελεία.
1: Μάλιστα. Τα είπατε όλα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Τα είπατε όλα.
2: Μπράβο.
1: Και βέβαια θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε το τελευταίο, το θρασίδηλοι, να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει. Αν θυμάται κανένας από όσους μας ακούνε, πριν δύο χρόνια τα πιάσανε κάποιους της Χρυσής Αυγής. Κάτι παιδιά 20-22 χρονών, που ένας έβαλε τα κλάματα. Γιατί όλα αυτά. Αν
2: βάλει και ένα βουλευτή που κάνει τον Καραϊσκάκη, αν θυμάστε.
1: Μπράβο. Ναι, με τα μακριά μαλλιά, ναι.
2: Και κλαίγανε.
1: Και κλαίγανε γιατί.
2: Αυτοί που κάνανε τον Καραϊσκάκη για τα γάνια.
1: Γιατί δούλευαν αυτοί ως ομάδες.
2: Και θυμάστε στις λαϊκές και αναποδογυρίζανε τους πάγκους από τους τσιγκάνους και από τους μετανάστες.
1: Αλλά το έκαναν 20-25 άτομα μαζί. Ποτέ μεμονωμένα δεν βγήκε κανένας.
2: Μήπως θυμάστε στην Αμαλιάδα, όταν πρωτοβγήκε η Χρυσή Αυγή, που κάνανε παρελάσεις, κάτι τη χάρπαστη, κάτι τενεκέδες. Πού ήταν όταν μετά τα αρχίσαν και τους πηγαίνανε φυλακή, εξαφανιστήκαν αυτοί οι τύποι. Θυμάστε που βγαίνανε με τα αμπέχωνα και τις αρβίλες στην Αμαλιάδα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Που κρύβονται στα φουστάνια, είτε της γυναίκας, είτε της μαμάς τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, στα δικά σας, στα ιατρικά. Τώρα, γιατί οι έλεγχοι πάντα ξεκινούν όταν υπάρχει ένας θάνατος, μια νεκροψία, και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν μιλάει κανένας για τίποτα.
2: Κύριε Φάκο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο με ευκαιρία του Μαζονάκη.
1: Ναι. Και έτσι οι τρία βιτρίνες που έχουν σε όλη την Ελλάδα φτιαχτεί.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα γνωρίζει το κράτος, και το κράτος, όπως είπε και ο Κώστας ο Τζαβάρας, ψάχνει αυτοφοράκηδες. Καταλάβατε. Δηλαδή, εμένα που είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δεν μου δίνει τα όπλα αυτά τα νομικά να μπορώ να ελέγξω. Πρέπει να ελέγχω, πρέπει, αλλά μέχρι εκεί. Καταλάβατε.
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
2: Μέχρι εκεί, ο καθένας,
1: όταν λέτε μπορώ να ελέγχω μέχρι εκεί, τι εννοείτε, γιατί το καταλαβαίνω.
2: Εννοώ ότι δεν έχω δυνατότητες.
1: Να το στείλετε στον εισαγγελέα κάποιον, δηλαδή.
2: Όχι να το στείλω, να το αφαιρέσω την άδεια αυτή τη στιγμή.
1: Να αφαιρέσετε την άδεια. Μάλιστα.
2: Αλλά είναι επικίνδυνος, διότι μέχρι να επέμβει ο εισαγγελέα, να γίνει το πειθαρχικό, γρεφέξε μου και γλίδες, έχουν πάρει 15 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ έχει πάει ο άνθρωπος, διότι ωραία τα λέμε για τον πολιτικό και πρέπει και αυτός να προσέχει. Προφανώς πρέπει να προσέχει. Πού πας, μαντάμ, πού πηγαίνεις. Να σου κάνουν βιοσυντονισμό. Τους κοροϊδεύουνε. Τους βάζουν και πιάνουν μια μπάρα ή τους βάζουν το χέρι σε μια πλάκα να τους πει πια βαρέα μέταλλα, κάτι δηλαδή αυτά. Εάν στα πούνε στη γειτονιά σου, στη γειτονιά σου, αν σου πούνε αυτό, θα σκοτεινά να φύγεις και θα γελάς. Και πήγαιναν αυτοί οι οποίοι σήμερα τα έχουν βάλει με τους δύο γιατρούς αυτούς, οι οποίοι είναι παραβατικοί όντως, και η κυρία μια μεγάλου σταθμού,
1: ναι,
2: η οποία βγαίνει κάθε πρωί και άγεται και φέρεται εναντίον τους, όταν η ίδια έχει επισκεφθεί τους γιατρούς αυτούς. Ο δε πρώην Υπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης,
1: ναι, ναι,
2: βγαίνει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τον πήρε, λέει, ως γνωστό. Με σε λίγο θα έχει πάρει και τον Τερτίνη ως γνωστό. Και τον Πατακό ως γνωστό. Συγγνώμη. Είναι
1: τα έκανε ο πατέρας τότε.
2: Εγώ δεν ξέρω ποιος τα έκανε, κύριε. Εγώ ξέρω ότι βγήκε και μας είπε για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, φοβούμενος μήπως κάποιος το δώσει σε εφημερίδες, ότι τον πήρε ως γνωστό. Και τι δουλειά έχεις, ρε Υπουργέ, να μάθεις τι έκανε ο γνωστός σου σε ένα ποινικό αδίκημα, σε ένα θάνατο? Τι δουλειά έχεις, από περιέργεια πήρες, από τι πήρες? Είτε πήρες από περιέργεια, είτε πήρες από ενδιαφέρον. Τι, από τι ενδιαφέρον? Πολιτικό, δικαστικό, από τι ακριβώς ενδιαφέρον πήρες? Αυτά είναι ερωτήματα. Το ότι ο θάνατος συνέβη του ανθρώπου αυτό από δύο παραβατικούς οι οποίοι κοροϊδεύαν την κοινωνία, εδώ διαβάσατε αυτό. Τι να σας πρωτοπώ. Έκαναν, λέει, υδροθεραπεία, δηλαδή κλείσμα. Δηλαδή κλείσμα. Και έπαιρναν, λέει, 700 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ήταν πολλά τα λεφτά. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Καταλάβατε.
1: Για καλημέρα που έλεγε.
2: Υπάρχει ένα σύστημα στη χώρα. Εδώ δεν έχετε δει τον κάθε πικραμένο που πουλάει χάπια για τον προστάτη, για το Α, για το Β, την τηλεόραση? Ένα Κωνσταντινίδη τον έχετε δει?
1: Πώς τον έχω δει?
2: Ο οποίος τι κάνει? Άκουσαν, είναι αυτό ο κράτος. Η κάτω μπαρά αρχίζει και φεύγει πολύ γρήγορα που λέει ότι είναι συμπλήρωμα διατροφής. Φεύγει τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να
1: το διαβάσει.
2: Έτσι, και βγαίνει αυτός και κάτι άλλο. Αυτοί με τις πληρωμένες διαφημίσεις, ότι τάχα μου δείχνει του παίρνουν συνέντευξη ιατρική, είναι πληρωμένες οι διαφημίσεις.
1: Καλά, φαίνεται ότι είναι πληρωμένες. Αλλήμον, αν υπάρχει άνθρωπος που το καταλαβαίνει αυτό.
2: Και σήμερα το κράτος να ελέγξει, ας πούμε, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή, τι να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας? Έχει 26.000 γιατρούς. Ποιος θα τους ελέγξει? 26.000. Δεν είναι θέμα μόνο ελέγχου. Στην Αθήνα ειδικά, με το 50% του πληθυσμού μπορεί να ανοίξει παράνομο ιατρείο και να του μην είσαι γιατρός. Να γράψει που πάει μια ταμπέλα έξω, γιατρός, παθολόγος, δερματολόγος, πλαστικός χειρουργός. Ποιος θα σε ελέγξει? Αφού δεν σε ξέρουνε. Είναι χάος, καταλάβατε. Και αυτό γίνεται διότι δεν μας έχει δώσει τα ηχέγγυα και τα όπλα να μπορούμε, όχι μόνο να κάνουμε έναν έλεγχο που πολλές φορές εγώ έχω 200 γιατρούς και δεν μπορώ να κάνω έναν έλεγχο. Πρέπει να κλείσουμε όλοι τα γιατρία μας και να πηγαίνουμε κάθε μέρα να κάνουμε έλεγχο. Πόσο μάλλον να έχεις 15-20.000 γιατρούς στην Αθήνα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό ο έλεγχος των ιατρικών συλλόγων. Εδώ είναι θέμα θεσμικό. Καταλάβατε. Είναι το, δηλαδή πρέπει η πολιτεία αυτό το πράγμα να το λύσει.
1: Και έτσι ούσεις το χώρο ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, υπάρχουν τέτοια ιατρία, ξέρετε, εδώ στην περιοχή δηλαδή?
2: Αυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, εγώ τέτοιες καταγγελίες δεν έχω δεχτεί. Έτσι. Το να έρχεται κάποιος, ας πούμε, και να λέει ο κύριος Φάκος έκανε αυτό, είναι εκείνος, ξέρετε, σε προφορικά. Α, προφορικά εγώ δεν τα δέχομαι.
1: Ναι.
2: Σταματάω τη συζήτηση. Όποιος θέλει θα το κάνει γραπτός.
1: Σωστό.
2: Ώστε αν ψεύδεται ή δεν είναι ακριβώς έτσι, θα πάει εκείνος στον εισαγγελέα. Όχι, εγώ δεν θα εγκαλέσω εγώ γιατρό συνάδελφο χωρίς να έχω έγγραφη καταγγελία. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει. Το είπα, λέει, στον πρόεδρο. Είπες. Τι ακριβώς είπες στον πρόεδρο? Και αυτό που είπες είναι αλήθεια, ωραία, γράφτο. Δεν είναι έτσι, κύριε Φάκο?
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ σε εσάς.
2: Δεν περνάει κάποιος έξω από δικαστήρια, πάει στο αυτή του εισαγγελέα και του λέει, ξέρω ότι ο Τσαούσες είναι παράνομος. Πρέπει να κάνει μήνυση, να τον εγκαλέσεις. Θα τα αποδείξεις.
1: Πέστε μου κάτι, βλέπουμε γιατρούς να διαφημίζονται ανοιχτά στα social media. Ξέρω ότι απαγορεύεται οι γιατροί να κάνουν διαφημίσεις. Έτσι, μπράβο. Και σε ιστοσελίδες και διαφημίζουν τις υπηρεσίες, πρωτοποριακές θεραπείες, εκεί διάφορα κτλ. Εσείς ως ιατρικός σύλλογος δεν έχετε αυτό το θεσμικό καθήκον να ελέγχετε την ηθική και την νομιμότητα. Αλλά μου είπατε προτείτερα ότι.
2: Στους μικρούς συλλόγους το ελέγχουμε.
1: Ναι, επειδή είναι λίγος, λίγοι γιατί.
2: Είναι λίγος,
1: εντάξει,
2: ο κόσμος, λίγος είναι ο κόσμος. Πολύ εύκολη καταγγελία, ξέρετε, ναι, για πικρώμενα συμφέροντα.
1: Κάπου γνωριζόμαστε και εδώ λίγο πολύ όλοι.
2: Κάπου γνωριζόμαστε, ακριβώς. Κάπου ντρεπόμασταν κιόλας.
1: Ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό.
2: Έτσι. Στις μεγάλες πόλεις τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση. Τελεία. Ο γιατρός δεν πουλάει ρούχα, ούτε αυτοκίνητα. Η υγεία δεν πωλείται, παρέχεται.
1: Σωστά.
2: Είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν θέλουν να το καταλάβουν, γιατί έχουν άλλα στο μυαλό τους.
2: Μα κύριε, με συγχωρείτε, κύριε Φακοδό, για να λέμε τα πράγματα, ξέρετε πόσο τζίρο κάνουν οι καφετζούδες.
1: Εκατομμύρια εδώ. Εδώ διαφημίζει.
2: Έξι δις. Από πού? Από τα στατιστικά, από τη στατιστική υπηρεσία που παίρνει από τα τηλέφωνα.
1: Καλά, εδώ υπάρχει η κανάλι, η μεγάλη πανελίδα εμβέλεια που τη νύχτα διαφημίζει. Εκεί,
2: όχι, τις νύχτες γίνονται καλές δουλειές. Οι καλές δουλειές γίνονται το βράδυ. Πιάνει ο καφές, καταλάβατε.
1: Εδώ, λοιπόν, εδώ να σας πω κάτι, γιατί λέω ότι εμείς φταίμε τελικά, εμείς φταίμε ως κοινωνία. Εδώ βλέπω μέσα στο. Πριν διαγράψω τη σελίδα μου στο TikTok που της χάθηκα αυτό την πλατφόρμα, έβλεπα τεχνητή νοημοσύνη και έβγαινε κάποια με κάποια έτσι ωραία φωνή και έλεγε: αν θέλετε, λέει, να επιστρέψει ο φίλος σας σου έτσι, βάλτε το 555. Γράψτε 555 και πες τα μην 50 φορές. Και έμπαινα στα σχόλια και μιλάμε για απίστευτο κόσμο. Να γράφει το 555, θα πιστέψει, λέω, αγαπημένος του. Και γράφω καμιά μέρα σε όλους αυτούς, λέω, με εσείς ψηφίζετε κιόλας. Γι' αυτό είμαστε, πάμε κατά διαόλους κάτω. Ψηφίζουμε αυτοί οι άνθρωποι. Από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Εννοείται.
1: Μα δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τόσο ηλίθιος είναι ο κόσμος. Εμείς είμαστε ηλίθιοι, κατηγορούμε όλους τους άλλους και δεν κοιτάμε τα χάλια τα δικά μας.
2: Θα σας πω μια ιστορία χωρίς ονόματα.
1: Παρακαλώ.
2: Πριν πολλά χρόνια, έρχεται κάποιος στο γιατρό και μου φέρνει έναν ασθενή. Mm-hmm. Του πέφτουν τα μαλλιά. Ένα παιδί. Ένα κορίτσι.
1: Ναι, να πω στον κόσμο να σας ακούει, ο κύριος Τσαούς είναι θεματολόγος, γιατρός. Ναι,
2: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
2: Μου φέρνουν λοιπόν το κοριτσάκι αυτό, ήταν τότε 8, 9, 10 χρονών περίπου. Πάνε πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, δηλαδή το παιδί αυτό πρέπει να τώρα 30 πλάς.
1: Μάλιστα.
2: Που το φέρνουν λοιπόν. Του λέω του μπαμπά του, το ρωτάω, είδα ότι δεν είχε κάτι ιατρικός, αλλά είχε μια τριχοτυλομανία, την οποία ρώτησα τον μπαμπά του αν έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Θέλω να σας δώσω, καταλάβετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος πάνω στο άγχος του, έτσι, γιατί όλα αυτά χρειάζονται και λίγο άγχος, έτσι, χρειάζονται και λίγη απελπισία, χρειάζονται λίγο απ' όλα.
1: Ναι, και αυτό εκμεταλλεύουν κάποιοι, έτσι.
2: Και
1: αυτό
2: μαθειοδοξία, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Αυτά εκμεταλλεύουν κάποιοι.
2: Ακριβώς. Και του λέει, είστε κάποιο πρόβλημα, ναι, μου λέει, ξέρεις, χωρίσαμε με τη γυναίκα μου κτλ. Ωραία, του είπα το παιδί ότι πρέπει να του δώσω εγώ αυτό που έπρεπε να του δώσω, αλλά του είπα το παιδί θέλει και μια ψυχολογική υποστήριξη. Έτσι τελείωσε εμένα εκεί η δουλειά μου, η δερματολογική, τελείωσε στις οδηγίες αυτές. Έχουν περάσει μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, έρχεται στο γιατρό μια μέρα και με ρωτάει και μου λέει, γιατρέ μου λέει, μου είπαν να πάω στο Μάγο, στο Αγρίνιο να πάω. Σκέφτομαι το εξής στο άστραμα, ότι αν του πω μην πας, θα πρέπει να του εξηγήσω μια ολόκληρη θεωρία επιστημονική. Ας το να πάει, διότι το έχει προαποφασίσει, δεν ήθελε να σε ρωτήσει. Το έχει προαποφασίσει.
1: Ναι, ήθελε να
2: σε
1: ανακοινώσει. Ναι.
2: Ακριβώς, και πρέπει και χρειάζεται κάποιον να του πει ότι καλά κάνεις, καταλάβεις, μια επιβεβαίωση.
1: Μια επιβεβαίωση, σωστό.
2: Του λέω ναι, να πας, του λέω πήγαινα. Γυρίζει μετά από κάμπο σεσμένο, φέρνει κάτι κρασιά εδώ, κάτι γλυκά και μου λέει, γιατρέ μου λέει, άκου, πήγα στο Μάγο, τελικά την είχαν μαγεύσει και έφυγε. Την ξεμάγεψε και γύρισε. Από εκεί και πέρα δεν σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, όντως. Όντως.
2: Αυτό όντως, λοιπόν όντως. Τι δείχνει. Δείχνει ότι παρά τις σκληρές σκέψεις που εμείς κάνουμε ως επιστήμονες, εσείς ως δημοσιογράφος με τα κοινά, πόσο εύκολα η ανθρώπινη απελπισία συναντά, ακούστε, την ανθρώπινη ματαιοδοξία και ελπίδα. Ε? Και στη μέση τι εμφανίζεται μεταξύ απελπισίας, ματαιοδοξίας, κόμμα ελπίδας, το θαύμα. Τι περιμένει κάποιος, το θαύμα. Ποιο θαύμα? Της αιώνιας νεότητας. Ε, ναι, φοβάται, ναι, ναι, τη φθορά, τα γυρατιά και μπορεί να καθίσει κάτω και να του κάνει ο άλλος ό,τι να είναι, πράγματα αδιανόητα και να κάθεται. Ε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι,
2: αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα εδώ το ζήτημα ξεπερνάει το ποιος στέει που πέθανε ο κύριος Μαζονάκης, Μακαρίτης. Εδώ το ζήτημα είναι, εμείς ως πολίτες έχουμε μία ευθύνη. Το κράτος έχει τη δική του, αλλά έχει και ο πολίτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, όταν πιστεύεις ότι οι κρέμες θα αναστρέψουν τη γύρανση, να πληροφορήσω λοιπόν τους ακροατές μας ότι η βιολογία είναι ανίκητη. Δεν νικέται. Όσες κρέμες και να βάλεις, όσα μπότοξ και να κάνεις.
1: Έτσι. Αλλά όταν σου δίνει, το παράδειγμα ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος καμαρώνει γιατί έχει κάνει 5-6 μπότοξ, έβαλε μαλλιά, έκανε και ό,τι άλλο.
2: Είναι διαφορετικό πράγμα όμως αυτό.
1: Υποσυνείδητα στον άλλον του δημιουργεί την εντύπωση ότι ξέρεις, θα πάω κι εγώ σε ένα κέντρο να κάνω μπότοξ, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο.
2: Ναι, όμως με μια διαφορά κύριε Πάκο, ότι αυτά τα πράγματα δηλαδή, το καλλιντικό ας πούμε μέρος, το αισθητικό μέρος βοηθάει, προφανώς βοηθάει. Μπορεί να καθυστερήσει έστω λίγο τη γύρανση. Μπορεί να την καθυστερήσει. Μπορεί να σου δώσει μια φρεσκάτα στο πρόσωπο. Μπορεί να σου προσφέρει. Ή δεν μπορεί να σου προσφέρει. Να σου αλλάξει πώς να το πω.
1: Από 50 δεν μπορεί να σε κάνει 30.
2: Το βιολογικό σου κύκλο. Δεν διαπραγματεύεται η βιολογία με τα φάρμακα. Ούτε με τα καλλικά. Δεν διαπραγματεύεται. Να τα κάνεις. Να κάνεις αυτό που πρέπει, αυτό που σου έχει συστήσει ο επιστήμονας, ο γιατρός που σε παρακολουθεί σε ό,τι αφορά τα αισθητικά. Πήγε στον δερματολόγο, σου έδωσε μια κρέμα ημέρας, μια κρέμα νύχτας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να σου δώσει κάποιος ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι, ένα αντιλιακό. Το βάζεις. Αλλά αν περιμένεις ότι θα σου φέρω εγώ, ο Τσαούλης θα σου δώσει μια κρέμα που θα κυρίσει στο σπίτι σου και δεν θα σε αναγνωρίσει ο άντρας, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αγοράζεται τούτο χρόνο. Ο κόσμος νομίζει ότι έτσι αγοράζει χρόνο και ελπίδα. Ναι. Όχι, δεν την αγοράζει.
1: Θα θυμάστε και πριν από μερικά χρόνια με το Σκορπιό που τα είχαν όλοι στην Κούβα ότι
2: στην
1: ήταν
2: Κούβα,
1: θεραπεία
2: πράγμα
1: για τον καρκίνο και τόσος κόσμος πέταξε τα λεφτά.
2: Έτσι,
1: και αυτό καλλιεργεί το και από τα δελτία ειδήσεων, τα μέσα ενημέρωσης ότι ήταν θεραπευτικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση η οποία ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει σε πλήρη διαλεύκανση. Θα μπει μια τάξη.
2: Αυτό είναι ένα νομικό μέρος.
1: Αυτό είναι το νομικό μέρος.
2: Μας ενδιαφέρει να μπει πώς να το πω, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο.
1: Μπράβο.
2: Όπου όλοι να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι εκεί που είναι η αρμοδιότητά μας.
1: Και βεβαίως και ο πολίτης.
2: Δεν θέλω να κάνω ούτε τον εισαγγελέα,
1: και ο πολίτης,
2: τον συνήγορο,
1: αλλά
2: ούτε τον αντίπαλο.
1: Αλλά και ο πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του.
2: Αλλά και ο πολίτης ακριβώς. Και ο πολίτης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το εξής. Πληρώνεις για το θαύμα. Αλλά όταν αποτύχει το θαύμα, ποιος πληρώνει? Ο θαυματοποιός ή ο ασθενής?
1: Προφανώς
2: ασθενής. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Ο ασθενής πληρώνει.
2: Αν είδατε λοιπόν.
1: Ο ασθενής θα του πληρώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τσαούση για τη συνομιλία, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής. Και χορηγούς εκπομπής θα ακούσουμε πρώτα και μετά θα μπουν οι διαφημίσεις, Χρήστο μου. Και θα επιστρέψουμε για το τέλος της εκπομπής. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, πάμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348.
3: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM, ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Διαβάζω στις τοπικές εφημερίδες αρχίζει διαδικασία για την ογκολογική μονάδα στο νόμο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, παιδιά. Όλα αυτά τα θεωρώ προεκλογικά. Αν δεν δω στην πράξη κάποια πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή. Και μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM, οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
12: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
13: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
14: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
15: Ακούτε. Ιόνιον FM.
16: Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική σφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
17: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης, έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
18: Μπράβο!
17: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
16: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί. Όχι, τώρα δεν είναι σαν τον Τζίπρα που είναι γιόλο. Ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς. Παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις, και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
17: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, στο ένα, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε. Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
19: Ετησίως.
17: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
19: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
17: Το 1% είπα.
19: Το 1%.
17: Το 1%.
19: Θα γίνει εφάπαξ.
17: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
19: Ναι. Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
17: Αν υπάρχει.
19: Ναι.
17: Να δούμε και τι υπάρχει.
19: Από τον πλούσιο.
17: Ναι. Αν υπάρχει.
19: Ναι.
17: Να δούμε και τι υπάρχει.
19: Από τον πλούσιο.
17: Ναι.
16: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί, όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως, δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο, και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πώς ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
19: Είπα ότι 2 δις, είπατε ότι υπάρχει περίπου.
17: Ναι.
19: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν?
17: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
19: Το 1% είναι 2 δις.
17: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι, 100 δις θέλετε.
19: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
17: Δεν
19: 2.
17: Ξέρω ποια είναι η περιουσία.
19: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
17: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
19: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
17: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε? Ποια είναι η φιλοσοφία μας? Γιατί παρουσιάζουμε.
19: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις κάθε χρόνο, έτσι.
17: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
19: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
17: Γιατί?
19: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα τα πήρατε όλα.
16: Πω, τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα, ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
19: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια το πήρατε όλα.
18: Όχι, δεν είναι έτσι.
19: Γιατί είναι μόνο έτσι.
18: Αν αυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
19: Θα παραπάνω
18: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία.
19: Για
18: κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
19: Δεν το ξέρετε.
18: Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
19: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
18: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: έχουν και θα κάνουν.
1: Μα δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución. Sí, señor. Και hasta la victoria siempre.
3: La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Μα δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις. Άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου, άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούριο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν συνεχίζουμε κανονικά. Είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
5: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
4: Δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
5: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
6: Μπράβο!
5: Με ειλικρίνεια.
6: Μπράβο!
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που αποσύριζε το κανέλας. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο.
7: Το παιδί του λαού!
8: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
7: Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του.
5: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια. Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
11: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
12: Πού συμβαίνει?
11: Πού συμβαίνει? Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
4: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη, και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά, και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλοι όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
0: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπη.
6: Μάλιστα.
0: Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
6: Ναι.
0: Και μου λέει ένας, ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
6: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
0: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω, ακούστε, το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν πάω στο Μαξίμου, είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός.
6: Μάλιστα.
0: Μου λέει ο Μακαρίτσο ότι μου είναι σταμάτησε. Βέρε, παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου
12: αλλά θολώνει ένα αφήμα για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη της κυβέρνησης.
0: Εντάξει, όταν το λες όμως.
6: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
0: Όλα είναι εντάξει.
6: Πώς είναι εντάξει.
4: Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο, όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική της θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, τότε με το μαλλί. Που ρωτούσε το μαλλί πώς είναι, που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη. Και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα. Και με το που το είπε αυτό, την πήρε ο Τόμσεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουν δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα, είναι η ελληνική δημοκρατία. Και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή, ωραία, πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η Βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
13: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
0: Μα πώς θα πείτε αυτό, το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
13: Κυρία Βούλτεψη.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει.
12: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
13: Εσείς,
12: και τρίτο, λέγατε.
13: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
0: Δεν είμαστε το 25.
13: Στο 24
0: είμαστε
13: και στο 25.
0: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
13: Μπράβο.
14: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
0: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
14: Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
13: Όχι, θα πάτε και 40.
0: Το θυμάστε. Μπράβο. Την άλλη
6: 38.
0: Φορά. Βέβαια.
6: Ναι. Πώς θα γίνει 38.
0: Θα γίνει μια
13: όχι,
0: χαρά
13: μπορεί να είναι και στο 40.
0: Διλήμματα. Και θα πάμε 38.
13: Μπράβο.
4: Δεν εννοεί τον πυρετό, εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38, τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 έως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Σημασία έχει τη λέει η Βούλτεψη. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της Βούλτεψη, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει? Προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Βούλτεψη ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης. Με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
15: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
16: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
15: Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
16: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
17: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
15: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
16: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Θα πάμε 38.
16: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου!
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: τελείως και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως έτσι ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη. Λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: ήταν συνεργάτες των Γερμανών.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς το ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες, υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εγώ, εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς μάλλον, ο Ελλάς, να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Για την ΠΑΟ. Υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το ΚΚΕ κακό. Που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή τους πλήρωνε ο κατακτητής. Που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που. Ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το ΚΚΕ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε, συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
2: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι, πρόβλημα. Ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιων του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
2: Μόλις αποκαλύψει.
1: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε, τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο ΛΑΣ είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο ΛΑΣ έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
0: τις πρώτες 5-6 μέρες, μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χίλια, εκατομμύρια χίλια τραγουδούσαν για τη λαοκρατία, την περίφημη. Είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε, το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
1: Ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό.

0: χίλιοι, εκατομμύρια χίλιοι τραγουδούσαν για τη λαοκρατία, την περίφημη. Είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
1: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς? Τι θέλω να κάνω,
2: το
1: δηλαδή,
2: σχέδιο από ότι,
1: το πραγματικό
2: από
1: σχέδιο
2: ότι
1: ήταν...
2: διάβασα και από ότι σε διάφορα βιβλιογραφία ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
1: Μάλιστα.
2: Διότι...
1: δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
3: Αλλά στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
2: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είναι γνωστό πια αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
3: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
2: Αυτό είναι πια ξεκαθαρισμένο.
4: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
2: Ότι ο σκοπός τους ήταν, μόλις φύγουν οι Γερμανοί, να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότα.
0: Δεν το κρύβανε, το λέγανε, πρέπει να πούμε, να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί, δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία, είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή, στους χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί, εκλογές, ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν θα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα. 2-11 και πιο σατυρικό όταν είναι τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Αποστολή.
3: Έλα.
5: Να είσαι φίλε στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούς τις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα και να γίνουν να σου λένε εσείς πώς σκότωσατε στο Μελιγαλά. Δεν αλήθεις από αυτούς και να τα απαντάς φίλε τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
3: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
5: Είχε χώρο.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
5: Εντάξει λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
3: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
6: Ναι.
3: Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλοι.
1: Πήρε για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως και σε εδώ.
0: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
3: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
2: Ναι.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνουμε. Βόλο.
2: Τζόκι, εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Βαπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλαίγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε τα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Μα πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Έμεινε καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα πετά αίματα, θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Τρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι.
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμά.

0: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
1: Πραγματικά είναι περισσότερη αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότερο Πασόκ.
2: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
1: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τη χαρά. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζω τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
1: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλον.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
1: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Απόστολε.
0: Έλα.
1: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκες και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
1: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύς, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπές που κάνεις με τον Νότο και αυτές στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
4: Εκεί στον Νότο.
1: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.
4: Και

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δω μέσα στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι.
1: Net.gr.
0: Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκι.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991... Στο Λούκι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Διαβάστε στην απογευματινή ιδιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Βάλαμε το τρίχο. Γιατί?
2: Ναι, ναι. Γιατί βάλαμε.
1: Για το ρέμο.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Για μένα.
2: Για σένα.
1: Εντάξει, σήμερα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, τα νησάφη. Δηλαδή, και εγώ κουράστηκα.
2: Πραγματικά. Κάνεις ό,τι κάνει.
1: Τελείωσε και θα στεναχωρηθώ που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
2: Τούμπανα. Και τι ξαναρχίζεις μετά, τι δεν τελειώνει και ποτέ.
1: Εντάξει, μετά φεστιβάλ Κνέα δεν έχω.
2: Ναι, αλλά μετά ξαναρχίζεις πάλι.
1: Και τι θες να τελειώνουμε, θες.
2: Όχι.
1: Για πες μου λίγο, τα φεστιβάλ Ηλιούπολης τελειώνουν. Δηλαδή,
2: κάποια στιγμή κάνουν μια παύση.
1: Πότε δημιουργική. Όταν λείπει με το καλοκαίρι 500 μήνες.
2: Δημιουργική παύση για να ανασυγκροτηθούμε. Χρειάζεται και αυτό, η σιωπή.
1: Όλο καλά, έχει πάει γόνα. Δηλαδή.
2: Λέγε.
1: Το έχει κάνει εργόχειρο. Λοιπόν, θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις γιατί παραπονεθήκατε χθες ότι δώσαμε λίγες. Οπότε.
2: Πόσες.
1: Πέντε μονές θα δώσουμε σήμερα. Γιατί μας πρόγγιξαν χθες.
2: Πέντε μονές.
1: Πέντε μονές. Δεν δώσαμε και τέσσερις. Τι θες να το κάνουμε.
2: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, πέντε μονές στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 88 80 για τη σημερινή παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου. Ο Πεκεμπλέ. Τσολιάς and the Cholla Band. Ωραία. Ανεβαίνουμε μετά την εκπομπή με το αεροπλάνο και αύριο πάλι γυρνάμε. Οπότε όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε μια πρόσκληση και τα λέμε σε λίγο. Ναι.
2: Πήγαινε έξω για να τους παραλάβεις και άλλα να τους πεις γρήγορα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το έχουμε λήξει αυτό. Γιατί είναι παρά 20 και πρέπει να τελειώσει και 50.
1: Με αγχώνεις τώρα.
2: Όχι να αγχωθείς, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χθες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρη του 1947, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Μπαρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζωήτσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισσου. Από όπου γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε μόλις πέντε παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί. Γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο με πάτημα της κουζίνας, γιατί έξω στο έδαφος ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούν γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που έκανε και συγγενείς ακόμα λαράζουν πεζοδρόμιο για να μισθωθούν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και θα τα καταφέρουμε. Μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, οι γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλεις να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή. Αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παροποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: οι θάλασσες που μαζώνουν. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις η Θεσσαλονικής.
1: Έχουμε τους πιο γρήγορους, οι οποίοι είναι η Φανή Καπέλα, ο Αλέξανδρος Διαμαντούδης, ο Κώστας Δαμόπλη, ο Στέλιος Βλαχογιώργος και η Νικολέτα Ζούζουλα. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση Οπε και Μπλε, Τσολιά Σεντε Τσολιά Μπαν, στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το more.com και νομίζω θα έχει και στην είσοδο.
0: Οπότε.
1: Αυτό. Μην μασίσουμε με τον καιρό που κάτι λένε και τα λοιπά. Και στο Ρέμο είδα ψυχάλα και μετά όλοι εκεί.
0: Μην φάει καμιά τούμπα. Είδε η Γαρμπή.
1: Είδα η Γαρμπή.
0: Δεν πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρόσεχε. Γλίστρησε. Ήταν η ευρεγμένη λίγο σκηνή και έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα η γυναίκα. Μια χαρά. Και μετά κάνει και βιντεάκι χιουμοριστικό. Λέει, ήμουν πολύ ωραία στην τούμπα. Ήταν πολύ θεαματική η τούμπα.
1: Διπλή. Κοντά ναι. Στην Τούμπα ήτανε.
0: Ρε τυχερή που είναι η Θεσσαλονική απόψε, με αυτά θα τους λες.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίτικα αστεία. Με λέει, σε λέει.
0: Τι άτυχοι που είμαστε εμείς εδώ.
1: Καλαμάκι, αλυφές, τέτοια.
0: Άτυχοι είμαστε εμείς εδώ. Ο Λευκός Πύργος δεν είναι και τόσο λευκός, τώρα που τον βλέπω.
1: Κάτι θα ετοιμάσω για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Το ισχυρό κίνητρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: θα προσπαθήσω να συναγωνιστώ τον Κουτσούμπα που μιλάει πριν από μένα.
0: Ναι, σε άλλη σκηνή όμως.
1: Ναι,
0: δεν είστε μαζί. Λοιπόν, οκ, okay, ευχαριστούμε. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνες τους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
2: Θα μου απαντήσετε.
3: Ξαναλέω
2: δώσατε
3: λοιπόν.
2: Δώσατε 8.000 για να γίνει το
3: συνέδριο. Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
3: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
3: Σας εξήσα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
3: Λέω λοιπόν.
2: Σας
3: παρακαλώ
2: να
3: τώρα.
2: Αν η επιρρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας θυμά πρώτο. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
3: Γιατί λέει το κύριος Μίτσο.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρεία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χωρίς να έχει το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε, λειτουργίες με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα, ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
4: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή εννοία το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
5: Ναι.
4: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
5: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία.
5: Γιατί να μην εμπιστευτείτε, τι έχουν τα ιδιωτικά ιατρία. Τι λέτε τώρα, κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία, λέτε τώρα.
4: Δεν λέω κλείνουν
5: τα ιδιωτικά ιατρία.
4: Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
5: Πήγα με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
4: Δεν φοβηθήκατε.
2: Δερματολόγο, ξέρω.
5: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
4: Δεν φοβηθήκατε.
5: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός.
4: Όχι, από κάποιους ασωσίες.
5: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ενημέρωση από το Control. Επειδή τα podcast μας κάνουν κάτι κόλπα, ακούτε τη σημερινή εκπομπή και γενικά όλες τις εκπομπές στο ellinofrenianet.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
6: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε.
1: Τι, ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
2: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
6: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Στη Μοντάνα.
7: Για πάντα.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Αποστόλης.
1: Ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση.
1: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
6: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε.
1: Γιατί?
6: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
3: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην.
2: Πολύ για το χαμόγελο μου,
3: ναι, λοιπόν,
2: έχουμε, κύριε
3: είναι
2: Πατούλη.
3: Πολύ ωραίο.
6: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους στα λαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. $100 το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
6: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το γλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
9: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο Θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
7: Να η αγάπη μου να την πετάει, μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Αγάπη!

0: Πεντελοπών.
1: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
2: Πετάνε και οι πτάμενοι δύσκοι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι, το ακούω.
2: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
1: Μη με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
2: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
1: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
2: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και
1: το ακούω.
2: Ναι, αλλά τα...
1: Αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
2: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δεν.
1: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλας.
2: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
1: Μην μου λες και τα δικά σου τώρα και με μπλέκει.
2: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέμπος, μιλάει και ο ίδιος.
1: Ο Βέγκος.
3: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
2: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτά, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
1: Α, είναι.
2: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
1: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς?
2: Τον Άτια η ξένη από το διάστημα.
1: Τι θα κρατάς?
2: Βλέπουνε, Τσάρλς Μπέρλιν, τρίγωνο.
1: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος?
2: Και οι πτάμε...
1: Δεν συνεννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
2: Την ορόρα έρευνα, όχι.
1: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε?
2: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνετε, δεν ξέρω πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
2: Από τα λεγόμενα.
1: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, ναι, εδώ.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μέτρα για την ανάσχεση των τιμών στην ενέργεια, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι στη χώρα μας υπάρχουν εφεδρίες και δημοσιονομικές δυνατότητες, ενώ στο Eurogroup θα συζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Την ίδια ώρα, σφιχτική πίεση στα νοικοκυριά. Με τα καύσιμα αναγγίζουν τα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Αττική και τα 2,5 στην νησιωτική χώρα. Πόσο θα επηρεαστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρόταση από την Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν πριν από λίγο. Αποστολή στο Στρασβούργο. Στη φυλακή Γάκα και Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις μαραθώνιες απολογίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επέμειναν στους αρχικούς ισχυρισμούς και έκαναν λόγο για ολιγορία του ΕΚΑΒ. Με απεργία πείνας φαίνεται να προειδοποίησε ο γιατρός. Αναστάτωση προκάλεσε στο Πασόκ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, και προγραμματίζει τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου. Η κυβέρνηση έλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες, ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Δρύμη επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Κυριάκο Βελόπουλο στα Παραπολιτικά 90,1. Τον χαρακτήρισε συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι ο δεύτερος πίνατ και πως τα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Στα χέρια του εισαγγελέα το πόρισμα και τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Ακόμη 10 πολυκατοικίες εμφανίζουν πρόβλημα στατικότητας. Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Στα όρια τους οι φυλακές της χώρας, πάνω από 14.000 οι έγκλειστοι, υπεράριθμοι στον Κορυδαλό, διπλάσιοι από το προβλεπόμενο οι φυλακισμένοι σε Κομοτηνή και Αλικαρνασσό. Νέα τουρκική παρέμβαση με αιχμή την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από τον Μπακού, έκανε λόγο για απειλή κατά της Τουρκίας. Με τους γονείς τους στο πατρικό, στα 31 τους χρόνια, οι νέοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στα 26 οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το αυξημένο κόστος στέγης, το βασικό επέδιο από γαλακτισμού, αφού μια γκαρσονιέρα κοστίζει όσο το 70% του μισθού τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλματζή. Ο σέντερ φορ από το Τσάντ αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους για να αναπληρώσει το κενό του Ελκάμπι. Πρώτον πυλών κακοκαιρία εξπρες στα δυτικά και τα νότια με πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα. Με τον Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος προανήγγειλε μέτρα για την ανάσχηση των τιμών και μάλιστα τα συνέδεσε και με το ερχόμενο Eurogroup, όπου εκεί θα αναζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας αποτυπώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες και μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί, για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές ενέργειας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως είπες, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Πιερακάκης αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών, ενώ όπως είπε, συνεχίζεται και η επιδότηση στον δίζελ. Παράλληλα, Έρη, ο Υπουργός έδειξε προς τις Βρυξέλλες, καθώς όπως τόνισε, το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το θέμα, μάλιστα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του Euro στο Δουβλίνο, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναζητούνται λύσεις τόσο άμεσα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσονται και οι πρόσθετες επαφές του στο Βερολίνο, όπου είχε συναντήσεις με τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και τον ομολογό του Υπουργό Οικονομικών. Όπως είπε, οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές και έγιναν με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο του Eurogroup, με το ενεργειακό να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντας.
1: Μάριε, βάλε μια άλλο τελεία να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σε σχέση με τα μέτρα που προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, τι θα γίνει με τις εφεδρίες και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας που υπάρχουν και όπως είπε ο Υπουργός υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι πρόκειται να συμβεί με το Eurogroup και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
3: Η επιδότηση που κάναμε στον ντίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αυγία. Τον κόσμο δεν νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αυγία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνει οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
4: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια.
3: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρίες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
4: Έχετε εφεδρίες λοιπόν.
3: Εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες. Που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανση και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, Μάριε, το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρχει σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Έχουμε εικόνα στο τι μέτρα θα είναι αυτά, το ότι θα παρθούν μέτρα είναι δεδομένο, το ακούσαμε και από τον Υπουργό. Τώρα, έχουμε εικόνα σε τι προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, ποια θέματα θα τεθούν επιτάπητος.
2: Αν και ο Υπουργός προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, παραπέμπτοντας ουσιαστικά στις εξελίξεις και συζητήσεις που θα γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέτρα τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι πιθανώς μία νέα επιδότηση στο ντίζελ, συνέχιση δηλαδή της επιδότησης στο ντίζελ, ή συνέχιση ή πιθανώς μία νέα επιδότηση στη βενζίνη, διότι κινείται πάνω από τα 2 ευρώ, πιθανότατα μία νέα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, στα ευάλωτα νοικοκυριά που θα βάλουν πετρέλαιο όταν θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου
1: Ναι, για να μην ξεχνάμε Μάρη ότι υπάρχουν και περιοχές που στα βόρεια της χώρας που αυτή την ώρα οι θερμοκρασίες δεν είναι θερμοκρασίες Αθήνας, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Έχουν σοβαρό πρόβλημα και η χειμερινή περίοδο ξεκινάει νωρίτερα έτοιμα.
1: Ακριβώς.
2: Να αναγκαστούν να βάλουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. Να αναγκαστούν να βάλουν νωρίτερα. Άρα, μία αύξηση της ενίσχυσης, μάλλον της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πάνω στο τραπέζι έτοιμα. Είναι πάνω στο τραπέζι και το εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο. Συν άλλες προτάσεις που θα κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας, που θα κάνει ο αρμόδιος υπουργός ΕΡΗ. Θα τις ακούσουμε, συζητιούνται αυτή την ώρα. Και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να υπάρχουν και ανακοινώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του προσεχούς Eurogroup που θα απασχολήσει η ενέργεια, θα απασχολήσει το προσεχές Eurogroup.
3: Έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεχθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση, όπως και εμάς. Θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ξέρετε. Γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
1: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και, αν θέλετε, αποκοίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο.
1: Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη τι συμβαίνει στην αγορά. Υπάρχει ασφιχτική πίεση στα νοικοκυριά, υπάρχουν οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν κάθε μέρα, 2,20 στην Αττική, σε πολλά πρατήρια. Στην νησιωτική χώρα έχουν ξεφύγει, έχουν πάει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Και βεβαίως διαδόμαστε όλοι πώς θα γίνει αυτό με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, αν θα μετακυλιστεί το κόστος αυτό των καυσίμων στα τρόφιμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι σίγουρο θα μετακυλιστεί. Είμαι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εφόσον παραμείνει το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Τώρα μιλάμε ότι η χοντρική τιμή του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει να φτάσει την τιμή της βενζίνης. Έχει πάρει πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης, Έρη. Η αύξησή του είναι μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες είναι περίπου, να σου πω την αλήθεια, είναι περίπου 23.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βαγγέλη, μας ακούς τώρα? Βαγγέλη, μας ακούς?
6: Ναι, σας ακούω.
1: Τώρα μπορείς να συνεχίσεις, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Μόνο το πετρέλαιο κίνησης στη χοντρική του τιμή πήρε 23 σέντ. Αυτό πρέπει να βάλουμε και το ΦΠΑ 24% και το κέρδος των εμπόρων. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση, την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει. Κοίταξε, αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης σχετικά με την μακροχρόνια κρίση είναι γεγονός. Δηλαδή, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κινούνται από τα 2 ευρώ και πάνω τους τελευταίους 6 μήνες. Είναι μια μακροχρόνια κρίση. Οι αγορές πλέον συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια βραχυχρόνια κρίση. Είναι μακροχρόνια η κρίση, ειδικά τώρα καθώς έχει κλείσει και το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο, όπως επίσης και ο αγωγός που ήταν η εναλλακτική δίωδος του Σαουδαραβικού πετρελαίου. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις τιμές. Η κυβέρνηση πιστεύω είναι σε συναγερμό. Υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία όπου θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση για τα μέτρα στήριξης. Μόνο αυτό να σου πω. Το πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την τιμή του πετρελαίου κίνησης σήμερα, εάν άνοιγε τώρα, είναι 2,04 ευρώ.
1: Βαγγέλη, βάλε μία άνω τελεία να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές στα καύσιμα και επανερχόμαστε να δούμε τι θα γίνει στα τρόφιμα.
7: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
8: Τι φαίνεται οι τιμές των καυσίμων?
9: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
8: Όσες φαίνεται οι τιμές των καυσίμων?
10: Τσάρπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Βαγγέλη, τώρα τι θα γίνει με τα τρόφιμα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και 15 μέρες, ξέρουμε για την επιτροπή αυτή, για την Επιτροπή Μείωσης Τιμών με 1.700 κωδικούς, και τώρα αυτές οι αυξήσεις που έρχονται θα καταπνίξουν τις μειώσεις για τις οποίες είχε προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο.
6: Κοιτάξτε, το λέγαμε και σε προηγούμενα μαγκαζίνο, αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει με τη μείωση τιμών ανασχέει τον πληθωρισμό σε ένα κλάσμα της μονάδος, πώς να το πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, μιλάμε για 1.700 κωδικούς, όταν ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο διακινεί πάνω από 15-20.000 κωδικούς, μεσαίο μάλλον, ένα μεγάλο διακινεί πάνω από 30.000 κωδικούς, δηλαδή μιλάμε για κωδικούς οι οποίοι ναι μεν είναι ευπόλυτα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν το καλάθι, δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν την ακρίβεια. Και πρόσεξε τώρα, έχουμε το πετρέλαιο είχε αυξηθεί από τους τελευταίους 6 μήνες που ξεκίνησε η κρίση 35% με βάση τη σημερινή τιμή. Είναι πάνω από 42% εάν λάβουμε υπόψη ότι έχει επιδότηση σήμερα το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό το 42% που έχει βάλει η βιομηχανία, η οποία κινεί όλα τα μηχανήματά της, είτε με φυσικό αέριο είτε με πετρέλαιο. Αυτά είναι τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Πού να το βάλει αυτό το κόστος. Και το φυσικό αέριο, σας τα λέγαμε και προχθές, έγινε στα 80 ευρώ από 31 ευρώ που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση.
1: Ναι.
6: Όλο αυτό το κόστος πώς θα το πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι βλέπουν στο 4ο τρίμηνο του έτους να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα αγαθά. Ήδη το βλέπουμε σε πολλά.
1: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν και αυτό το κόστος να μετακυλίεται και στα τρόφιμα. Και
6: δεν υπάρχει περίπτωση να μετακυληθεί έτσι.
1: Άρα αυτή η επιτροπή με τους 1.700 κωδικούς πάει περίπατο, Βαγγέλη.
6: Προσπαθεί να κάνει το μέγιστο δυνατό. Είναι τόσο λίγο όμως σε μια τέτοια λέλαπα ακρίβειας. Είναι σαν να παίρνεις ένα κουβά νερό για να σβήσεις μια πυρκαγιά η οποία καίει το δάσος. Είναι δυνατόν με ένα κουβά νερό να σβήσεις μια πυρκαγιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Απολογισμό και χάραξη της πολιτικής κατεύθυνσης των Βρυξελών για την Ούρσουλα von der Leyen, η οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά μια ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η Ούρσουλα von der Leyen, η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε τώρα με το Στρασβούργο και την καλή συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr με αποστολή των παραπολιτικών εκεί στο Στρασβούργο, στο κέντρο των εξελίξεων. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους από το Στρασβούργο. Είδαμε μια κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα von der Leyen, μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Τόνισε μεταξύ άλλων, θα μείνουμε πιστοί στις αξίες μας, θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, θα αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές. Παρακολουθώντας την ομιλία της, ξεχωρίσαμε φυσικά κάποια έτσι πολύ βασικά σημεία, όπως είπες και εσύ για τον Καναδά. Ανακοινώθηκε μια ειδική συνεργασία, θα γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, και αυτό έχει τη δική του σημειολογία σε μια εποχή που, όπως γνωρίζουμε, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ περνούν από δοκιμασίες, από προκλήσεις, από 40 κύματα. Και μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα von der Leyen έδωσε ειδική έμφαση σε ζητήματα άμυνας, μιλώντας για την ανάγκη ενός άρθρου 4 για την Ευρώπη. Και επίσης για το ενεργειακό κόστος, εστίασε στην ανάγκη μείωσης των τιμών. Αναφέρθηκε πάντως και στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
11: Μίλησε για τους νέους στόχους η von der Leyen με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη. Έκανε ειδική αναφορά δε στο μεταναστευτικό. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η von der Leyen μίλησε για τις προτεραιότητες τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Ανάμεσα λοιπόν στα βασικότερα σημεία των δηλώσεών της ήταν τα αμυντικά ζητήματα, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει την ανάγκη δημιουργίας ενός άρθρου 4, να εστιάζει στην ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμφατικό τρόπο, αλλά και να υπογραμμίζει την προσήλωση στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας με παράλληλη ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν να εστίασε και στην ανάγκη νέων διεθνών συνεργασιών, μιλώντας για τις σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και για μια νέα εποχή συνεργασίας με τον Καναδά. Την ώρα που η Φόντερ Λάιεν μιλούσε για τον Καναδά, να επισημάνουμε, στην αίθουσα βρισκόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνι, με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισφραγίζει τις θετικές σχέσεις με την Ένωση. Αξίζει δε να πούμε ότι η Φόντερ Λάιεν είπε: «Η Ευρώπη θα μείνει πιστή στις αξίες της. Εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν στην Ευρώπη μια υπόσχεση. Συχνά ξεχνάμε πόσο ισχυρή είναι η υπόσχεση αυτή». Και παράλληλα προανήγγειλε την δημιουργία νέας συνδιάσκεψης για την Ευρώπη. Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι θα απαγορεύονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και ότι δεν θα υπάρχουν προσωπικοί λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική που ανακοινώθηκε, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τις υβριδικές απειλές με το βλέμμα στη Ρωσία. Άλλωστε, ανακοίνωσε και νέες κυρώσεις και πίεσε βάρος της Ρωσίας και είπε μάλιστα: «Χρειαζόμαστε εγχειρίδιο για τις υβριδικές απειλές». Και τόνισε δε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό της μέτρο, κάθε σπιθαμή της, θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Η δική μου έκανε ακόμη Φόντερ Λάιεν στο μεταναστευτικό, είπε ότι τα σύνορα της Θέουτας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αυτό ξεκαθάρισε και μίλησε για την ανάγκη δίκης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη πάταξης της παράνομης διακίνησης των μεταναστών. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της Επιτροπής άσκησε κριτική στο Ισραήλ και τον επικισμό Ε1, ενώ μίλησε για την ανάγκη λύσης των δύο κρατών. Και αυτό έχει ένα ειδικό βάρος. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι έγινε αναφορά στον Δανό πυροσβέστη που σκοτώθηκε στην Ψάθα. Μάλιστα, συγγενείς του βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήχησαν χειροκροτήματα. Έγινε ειδική αναφορά από τη Φόντερ Λάιεν στον 46χρονο Δανό Ρούντε Κίνταλ, τον πιλότο που έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κοντά στην Ψάθα, ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Στρασβούργο. Είναι πραγματικά ιστορική η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ευχαριστούμε θερμά.
12: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο νέα λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής έρευνας προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Θεοδού Καρνεάδου Έρη. Στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται επίσης να διερευνηθεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει και ένα ακόμα σκέλος, καθώς ζητείται επίσης να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφάρμοζαν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας αφενός σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπαντώντας τους, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι...
1: Πάμε να πούμε λίγο για τις μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν και στη φυλακή. Νωρίς το πρωί βγήκε αυτή η είδηση.
13: Έτσι ακριβώς, ήταν μια εξαντλητική, πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6.30 ώρα το πρωί της Τετάρτης. Η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρέπει να σου πω ότι τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους δεν ήταν έκπληξη, καθώς κηδήθηκαν στη γραμμή της άρνησης, της βαρύτατης κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που τους έχει απαγγελθεί και επέμειναν ότι ό,τι έγινε με τον γνωστό τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έγινε μετά τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Να σου πω ότι είχαμε και τα απρόπτα, καθώς οι 55χρονοι κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση της 8ωρης απολογίας της είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Η αστυνομική της συνέδραμαν, στη συνέχεια ήρθε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η ίδια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση αρνήθηκε κάθε βοήθεια κλαίγοντας. Να σου πω ότι...
1: Επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, Βάσο. Είπε ότι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ να φτάσει.
13: Δεν είπε ότι καθυστέρησε να φτάσει, όχι. Είπε ότι
1: δεν είχαν
13: το
1: εξοπλισμό.
13: Φόρο που έφτασε ακριβώς στο σημείο δεν είχε το κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς δεν είχε φορείο και γι' αυτό το λόγο έβαλαν τον γνωστό τραγουδιστή σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει η κάρπα. Ο ισχυρισμός τους ήταν ότι είναι μάλλον ότι αν είχε συνεχιστεί η κάρπα, ίσως υπήρχαν κάποιες ελπίδες ανάνοιξης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Δεν απάντησε προφανώς γιατί δεν μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο. Ενώ είχε έναν άνθρωπο χωρίς σφιγμό, άσφιγμο, έτσι δεν απάντησε προφανώς αυτό ότι γιατί δεν πήγε μαζί του. Ή τέλος πάντων,
13: ένα από τα κομβικά
1: για τις ενδείξεις του μηχανήματος, τι ανέφερε, τι γνωρίζουμε.
13: Για τις ενδείξεις του μηχανήματος ανέφερε ότι ουσιαστικά έσπαγε η φλέβα και γι' αυτό χτυπούσαν τα αλάρμ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Και η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ξεκίνησε τη διαδικασία.
1: Τι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ να φτάσει.
13: Δεν είπε ότι καθυστέρησε να φτάσει, όχι. Είπε ότι
1: δεν είχαν
13: το
1: εξοπλισμό.
13: Φόρο που έφτασε ακριβώς στο σημείο δεν είχε το κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς δεν είχε φορείο και γι' αυτό το λόγο έβαλαν τον γνωστό τραγουδιστή σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει η κάρπα. Ο ισχυρισμός

0: Για τις ενδείξεις του μηχανήματος, τι ανέφερε, τι γνωρίζουμε?
1: Για τις ενδείξεις του μηχανήματος ανέφερε ότι ουσιαστικά έσπαγε η φλέβα και γι' αυτό χτυπούσαν τα αλάρμ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Και η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ξεκίνησε τη διαδικασία, διήρκησε τις πλασμαφαίρεσεις, διήρκησε 43 λεπτά και μετά συνέβη ό,τι συνέβη. Είχε διακοπή δηλαδή όταν συνέβη ό,τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε την αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Κάναμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τι μεγάλο.
3: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
2: Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Να βαθμίστηκε η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγουν.
3: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς, πήγαινε παλιότερα και...
2: Δεν γνωρίζω τίποτα.
3: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί?
2: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
0: Ο Χαράλαμπος Λεκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφέρει ότι οι γιατροί δεν ήξεραν τι έκαναν. Μίλησε στον Αντένα.
4: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και

0: www.karaflos.gr.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Η συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Αυτή η δήλωση λοιπόν άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ιδίως ως προς το χρόνο. Δηλαδή αυτό που λέω από τη Χαριλάου Τρικούπη μόλις 24 ώρα αμέσως μετά την... και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στους παραγωγικούς φορείς και τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε κατηγορηματικά τα θέματα των συνεργασιών και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του, το λέω λίγο σχηματικά, Έρη. Θεωρήθηκε ότι η δήλωση του κυρίου Πάνα δημιουργεί θέμα, γι' αυτό και υπήρχε πολύ γρήγορη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία συνδυάστηκε με απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη το είχε σηκώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άστοχες προσωπικές δηλώσεις του κυρίου Πάνα. Ήταν πολύ έτσι, άμεση αντιμετώπιση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ωστόσο το γεγονός ότι το έκλεισε η Χαριλάου Τρικούπη, ευελπιστούν ότι δεν θα δοθεί και συνέχεια και από τον ίδιο τον κύριο Πάνα ή άλλο στέλεγος, γιατί λένε ότι η θέση είναι ξεκάθαρη. Η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση του συνεδρίου. Οπότε δεν πρέπει να μπαίνουν ή να μπερδεύεται ο κόσμος με άλλου είδους θεωρίες περί συνεργασιών με οποιοδήποτε κόμμα και εν προκειμένου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από όπως ξέρεις, Έρη, υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να ανοίγει τέτοια συζήτηση. Τώρα ο κύριος Πάνας λέει από την πλευρά του ότι είπε κάτι που είναι αυτονόητο, ότι ναι, στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό το χώρο κινείται και η Ελλάς. Δεν είπε ότι θέτει θέμα άμεσης ή τώρα συνεργασίας των δύο κομμάτων, αλλά μίλησε θεωρητικά για τη σχέση που μπορεί να έχουν τα δύο κόμματα που κινούνται θεωρητικά σε όμορο ιδεολογικό χώρο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς σχολίασε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα ο κύριος Μαρινάκης που μίλησε στο Άξιον.
7: Η προσωπική άποψη του κύριου Πάνα ήταν εκ των υστέρων προσωπική.
8: Ναι.
7: Θα μπορούσε να πει ότι το κόμμα μου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με αυτό το κόμμα. Δικαίωμά του να το πει και το κόμμα του να αποφασίσει. Mm-hmm. Τι έχει αποφασίσει το κόμμα του? Δύο κοινά έχουν. Η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, γιατί προσωποπαγές κόμμα είναι αυτή τη στιγμή, και το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, για να είμαστε σαφείς. Το ένα είναι ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Αυτή η συνταγή πήγε να την ρίξει στον γκρεμό. Και το δεύτερο είναι η ρητορική τους. Δυστυχώς το Πασόκ τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε ως προς τη ρητορική του. Υιοθέτησε πολλές φορές ακόμα και τη ρητορική χαμένων βαγονιών και συλλολίων. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κύριος Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όλων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να τη δει.
5: Πάμε στο Κοινοβούλιο να συναντήσουμε τον Γιάννη Πολίτη. Σήμερα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, δεύτερη μέρα στην ψηφοφορία στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Δεύτερη πράξη συνταγματικής αναθεώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Το κλίμα συνεδρίας είναι τεταμένο, καθώς προηγήθηκε μια άκρια σύγκρουση ανάμεσα στον εισηγητή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν υποδρά πυρά. Ενώ την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η Ζήνη Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος ήταν η παρουσία του κ. Φλωρίδη στην αίθουσα, με τον κύριο Δουδονή να σημειώνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στην αίθουσα για να πει τις καρτούπες του, με τον κύριο Φλωρίδη να του απαντά: δείτε πώς κατάντησε το κόμμα σας. Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανέμουν σταδιακά στο βήμα ο Πρωθυπουργός και η αρχική της αντιπολίτευσης. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα της απόψινης πληροφορίας είναι πρώτη εγγεγραμμένο, καθώς η γαλάζια πρόταση για τα 33 άρθρα του Συντάγματος εγκρίθηκε μεν, αλλά έλαβε από 158 σε 161 ψήφους και όχι την πλειοψηφία των 3/4 του σώματος. κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και σήμερα το απόγευμα στις 6 που θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία. Να πούμε τέλος σερί ότι οι διατάξεις που έρχονται προς αναθεώρηση πέραν του άρθρου 86, το οποίο εγκρίθηκε από 159 βουλευτές, είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η άρση μονιμότητας στο δημόσιο και όπως επίσης το δημοσιονομικό σκόφι, το οποίο έλαβε στην προηγούμενη συμφορία 160 ψήφου.
5: Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε συνέχεια λοιπόν για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μεταφερθούμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουν στήσει σκηνές οι φοιτητές, διαμαρτυρώμενοι για την φοιτητική στέγη. Μάλιστα, όπως λέγαμε και στο ρεπορτάζ σήμερα, το 70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου κατατρώγεται σήμερα με τα στοιχεία της Eurostat ακριβώς από αυτό, από το κόστος της στέγης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Γιαννακόπουλε.
0: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό ακριβώς είναι ένα ενίκιο εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Διαμερίσματος 30 και 40 και 50 τετραγωνικών. Το μέσο ενίκιο ξεκινάει από 550 ευρώ και φτάνει τα 700. Καταλαβαίνεις ότι και οι νέοι φοιτητές εκφράζουν και έχουν πολύ έντονη διαμαρτυρία και πολύ έντονη δυσφορία για αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει.
5: Έχουν στήσει σκηνές έξω από το Υπουργείο.
0: Ναι, στο πλαίσιο αυτό έχουν έρθει από το πρωί εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν στήσει τρεις σκηνές, είναι 500 άνθρωποι. Ζητούν αύξηση τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα του στεγαστικού επιδόματος, να τεθεί ένα πλαφόν επιτέλους στα ενίκια, τουλάχιστον για τους φοιτητές, να υπάρξει μείωση και ένα πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή με την ένταξη του ρεύματος αυτό στο κοινωνικό τιμολόγιο που θα αφορά αποκλειστικά την φοιτητική στέγη, και να δεθεί επιπλέον ένα κονδύλι, τουλάχιστον όσον αφορά την κάλυψη τη στέγαση των πρωτοετών φοιτητών, αφού υπ' αυτές τις συνθήκες και με τόσο πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν κάποιος να φοιτήσει, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, Έρη.
5: Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, με τη βοήθειά σου, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρχε αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος εκεί έξω από τις φυλακές και βεβαίως έκανε και ο ίδιος κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν και πληροφορίες εδώ. Βασίλης Κουρής το πρωί στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα μετέφερε πληροφορίες σημαντικές για τα μετέπειτα βήματά του, αλλά βεβαίως υπάρχει και το νομικό κομμάτι.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Βασίλης Κουρής είπε και επιβεβαιώνεται βεβαίως ότι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα λέγεται του Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι τέλος πάντων που θα θέσει επικεφαλής, θα λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων. Θα παρουσιαστεί από τον Κασιδιάρη την Δευτέρα. Ο ίδιος πιστεύει ότι έχει επιλεγεί νομική φόρμουλα και πολιτική δομή που δεν θα επίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου του 2023. Ωστόσο, όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα στη Βουλή ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει τροποποιήσει αυτό το άρθρο 35 του 5043 του 23 του σχετικού νόμου για να αποκλειστεί ο Κασιδιάρης από κίνησης εκλογές του 2023, η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα όσο τα κόμματα, και κυρίως το σημείο που δίνεται μεγαλύτερη φόρτιση είναι η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Αν ο Άριος Πάγος κρίνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε νέο κόμμα δημιουργηθεί, τότε είναι υποχρεωτικό να μην αναγυρίξει το κόμμα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης μπορεί να πει ότι δημιουργώ τη Συμμαχία των Ελλήνων, όμως όταν αυτή η Συμμαχία των Ελλήνων κριθεί προεκλογικά με την προκήρυξη των εκλογών από το Α1, είναι βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει. Γιατί θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία, δηλαδή ηγεσία η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο που είναι Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή και για διεύση μάλλον στην εγκληματική οργάνωση, της Χρυσής Αυγής. Επομένως, ούτε αρχηγός, ούτως αρχηγός βέβαια εννοείται, μπορεί να εμφανιστεί κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να βάλει κάποιον άλλον μπροστά ή κάποιους άλλους, αλλά ούτε και ως υποψήφιος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Άριος Πάργος θα κρίνει και το παρελθόν του υποψήφιου, το πανικό παρελθόν του υποψήφιου, το οποίο είναι σχετιζόμενο με τη συγκεκριμένη πολιτική, εγκληματική ενέργεια που έχει αυτό το πολιτικό υπόμετρο της Χρυσής Αυγής. Είναι στην πρώτη περίπτωση η υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι υποχρεωτική, δηλαδή το υποχρεωτικά ο Άριος Πάγος το Α1 τμήμα δεν ανακηρύσει το κόμμα, το βγάζει εκτός. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνητικό, δηλαδή θα κρίνει το πρόσωπο, θα κρίνει την βαρύτητα των αδικημάτων και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στην απόφασή του. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτή η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες εβδομάδες, να, έχει, να κατατεθούν και άλλα, και άλλα καταστατικά κομμάτων στο Α1, ναι, του τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως είχε συμβεί και το 2023, αν θυμάσαι, φίλες και φίλοι παραπολιτικών.
5: Μάλιστα.
0: Τότε είχε καταθέσει ο κ. Καναλόπουλος που είχε αποκλειστεί, αλλά οι Σπαρτιάτες που δεν είχαν αποκλειστεί. Το βέβαιο είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως μας εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης αυτή τη φορά δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα εντός εισαγωγικών που είχε συμβεί την προηγούμενη, καθώς οι Σπαρτιάτες που δημιουργήθηκαν ανεξαρτητοποιήθηκαν τελείως από τον Κασιδιάρη, με αποτέλεσμα να, να ακολουθήσουν δική τους πορεία. Με τη γνωστή κατάληξη που έχουμε σήμερα, που η Βουλή έχει, όλοι οι βουλευτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διώκονται και η Βουλή έχει και τρεις βουλευτές λιγότερους.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της Κυψέλης. Πάμε τώρα στο Μάνο Ανθουλάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι λίγο νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, μίλησε εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη και είπε πολλά. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Όρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε πραγματάκια από χθες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τόσο σήμερα στα παραπολιτικά 90,1, αλλά να ξεκινήσουμε από χθες και με την άρση ασυλίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος της επί το αποσχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Τι αφορά όμως αυτό το αίτημα? Η έρευνα αφορά τη διαδικασία ίδρυσης της Φωνής Λογικής και ειδικότερα καταγγελίες αλλά και για τις υπογραφές που είχαν κατατεθεί στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελληνικών αρχών, εξετάζεται εάν μέρος των υπογραφών ήταν εικονικό ή πλαστογραφημένο. Από εκεί και πέρα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απορρίπτει τις καταγγελίες και σήμερα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι πίσω από αυτές βρίσκονται πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, διεκδικούσαν έμιστες θέσεις, επισημένοντας μάλιστα ότι και ένας εκ των συγκεκριμένων συνεργατών της, ήταν δύο φορές υποψήφιος με το κόμμα της Φωνής Λογικής. Αλλά έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, ναι, όσο και τον Κυριάκο Βελόπουλου, τον οποίο και χαρακτήρισε ως δεύτερο πίνα του Μητσοτάκη, ενώ τόνισε πως ψήφισαν χέρι-χέρι την άρση ασυλίας της. Ενώ όπως και χθες, με ανάρτηση πραγματοποίηση στα social media, έτσι και σήμερα από τη συχνότητα του Παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη σε κάποιους ευκολόπιστους που θεωρούν ότι η ίδια αποτελεί δεκανίκη του Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε. Υποστήριξε βέβαια ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση επιδιώκουν μετεκλογική συνεργασία, ενώ από τη δική της πλευρά απέκλεισε συνεργασία τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και με άλλα κόμματα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου εδώ στο σταθμό μας.
10: Στηρίχθηκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία που ο Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεταιράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά
11: άλλα. Συνεταιράκη του Μητσοτάκη Βελόπουλο.
12: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
10: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Είναι ο δεύτερος πίνακα.
5: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ακίνητο ρεπόρτερ μας, διότι το πρωί στην Ευελπίδων πήγε ο Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών εκεί στην Κυψέλη, που μάλιστα από ό,τι φαίνεται και δείχνει το ρεπορτάζ του Δημήτρη, όπως θα μας εξηγήσει τώρα, είναι και άλλες πολυκατοικίες που εμφανίζουν πρόβλημα, Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον 10, έρη φίλες και φίλοι του παραπολιτικού, 10 ακόμα, πλέον το 14 που έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους και από τα επαρίσματα τεχνικά. 10 ακόμα πολυκατοικίες, 10 αλκοδομές και αρκετά διαμερίσματα μέσα σε αυτές έχουν προβλήματα και κατασκευαστικά και τεχνικά και στατικότητας και εμφανίζουν παραπάνω ρογμές, δηλαδή όσο περνά ο καιρός τόσο περισσότερες ρογμές έχουν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ρογμές και στις σωληνώσεις στο δίκτυο υδροδότησης, δηλαδή βγαίνουν και από άλλους δρόμους πλέον νερά. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος σήμερα κατέθεσε το σχετικό πόρισμα που είχε παραγγελθεί από την εισαγγελία, την ίδια ότι κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία. Αναμένεται και το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για να δούμε τι γίνεται με τις παραπάνω αυτές τις πολυκατοικίες, με τις 10 επιπλέον πολυκατοικίες. Σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες κατασκευές, να πω, η κατάσταση είναι επιδόμη, δεν υπάρχει σταθερή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, κίτρινα κτίρια και χαρακτήρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα τώρα κοκκινίζουν. Κύρια εκτήρια που ήταν πράσινα, πιτριδίζουν και πάνε να γίνουν κόκκινα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ καταγράφεται μεγαλύτερη διάβρωση. Αυτό που είπε ο κύριος Ζούκας είναι ότι πρέπει.
5: Και έρχεται και χειμώνας, Δημήτρη.
0: Έρχεται και χειμώνας. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η ακεραιότητα των κατοίκων και η ακεραιότητα των περιουσιών. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε αποτύπωση, πλήρη αποτύπωση της εικόνας για το τι πραγματικά σημαίνει στην Κυψέλη. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε επιτέλους επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας.
5: Σωστά.
0: Και ξέχαμε ότι όταν έχει πουλήσει εκεί ο Μετροπόντικας, επηρεάζονται ένα σωρό άλλες γειτονιές από την γραμμή. Τη συγκεκριμένη γραμμή,
5: σωστά,
0: όπου και οι γύτα έργα, τα εργοτάξια έχουν σταματήσει.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα, που βρέθηκε το πρωί στην Ευελπίδων.
11: Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στο προϊστάμινο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθυζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση. Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό. Για κάποια από αυτά, μάλιστα για 2 από αυτά, δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζοντας 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται.
5: Πάμε στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι οι φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι στο κόκκινο. Είναι ασφυκτικά γεμάτες. Άννα Εμέη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι ασφυκτική, με τον αριθμό των κρατουμένων να έχει ξεπεράσει τις 14.000 και τον υπερπληθυσμό να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος. Η συζήτηση επανέρχεται με αφορμή και τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί, ενώ και στο σωφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλών και χθες επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα και έγιναν και συλλήψεις. Η πραγματική τώρα διάσταση του προβλήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στις αρχές Σεπτεμβρίου οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές ανέρχονταν σε 14.055, όταν η συνολική χωρητικότητα των σωφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.763 θέσεις. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 3.300 περισσότερους κρατούμενους από όσους μπορούν κανονικά να φιλοξενούν. Ξενήσουν οι φυλακές και μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιεστική, όπως και στις φυλακές Κορυδαλού. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή 1.825 κρατούμενοι και οι θέσεις είναι 1.222. Και μάλιστα σε ορισμένες φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι που αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμη και στο πάτωμα. Να πούμε τώρα.
5: Και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αυτή η διαχείριση και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Να το πούμε και αυτό. Διότι και αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, έτσι. Και είναι ορισμένοι τόσοι όσοι που προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της φυλακής που έχει 1.800 άτομα αντί για 1.200.
12: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τις συνθήκες κράτησης, αλλά και την ασφάλεια μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.
5: Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες έχουμε και κάποια επεισόδια μέσα στις φυλακές.
12: Ναι, όπως στις φυλακές Δομοκού. Είχαμε και τραυματισμούς εκεί. Είχαμε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων και γι' αυτό και είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση των φυλακών. Και μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται βρίσκεται και η ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής επιτήρησης με το λεγόμενο βραχιολάκι. Για συγκεκριμένες βέβαια κατηγορίες κρατουμένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί και αυτό θέλει προσοχή.
5: Σε ποιες περιπτώσεις θα προκρίνεται κάτι τέτοιο, σε περιπτώσεις όπου είναι δηλαδή η ποινή τους, ας πούμε, ολοκληρώνεται,
12: ναι,
5: κάπως
12: γιατί,
5: έτσι.
12: Γιατί να πούμε ότι περίπου, ας πούμε, 2.000 κρατούμενοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκισης έως 2 χρόνια. Κυρίως για δικήματα οικονομικής φύσεως, ας πούμε.
5: Μάλιστα.
12: Οπότε εκεί είναι ένας τρόπος αυτό το βραχιολάκι για να αποσυμφορηθούν και οι φυλακές.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Εμέη, για το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Τα Ελληνόπουλα, οι νέοι Έλληνες, φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι στα 31 τους χρόνια. Και αυτό ίσως είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ πιο πάνω από τα 31. και οι ξένοι φεύγουν πολύ πιο κάτω από το πατρικό του σπίτι, γύρω στα 26. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας εξηγήσει τώρα το γιατί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Έρη, βέβαια υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή γιατί φεύγουν σε τόσο μεγάλη ηλικία. Ο πρώτος λόγος είναι οι σπουδές. Ο δεύτερος βέβαια λόγος είναι η επαγγελματική εξέλιξη. Προφανώς όσοι έχουν σπουδές και έχουν πτυχίο προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας, καλή, καλοαμοιβόμενη θέση εργασίας, και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε αυτές, μέχρι αυτές ηλικίες, τους νέους στα σπίτια των γονιών. Τώρα, βέβαια υπάρχουν από την άλλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει μεγάλη αύξηση και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σύμφωνα με τα χρησιμά στοιχεία υπάρχει μια αύξηση στις καινές θέσεις εργασίας σε ποσοστό 19,5 περίπου τα 100 στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025.
5: Πώς εξηγείται τώρα αυτό, Γιώργο?
13: Τώρα, σε απόλυτους αριθμούς, οι διαθέσιμες καινές θέσεις είναι 46.300 από 38.000. Είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή τα πτυχία και η επαγγελματική εμπειρία που ενδεχόμενα ζητούν προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα που είναι αγροτικός, η αγροτική παραγωγή κλπ. Μιλάμε για υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση και με πτυχία. Βέβαια, έχουμε και μια...
5: Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι τα νέα παιδιά, τα περισσότερα νέα παιδιά διαθέτουν και τίτλους σπουδών και έχουν κάνει και πολλές σπουδές, έτσι, και με ξένες γλώσσες.
13: Διαθέτουν και τίτλους σπουδών.
5: Αλλά δυστυχώς δεν πληρώνονται τόσο καλά, ώστε να μπορούν να κρατήσουν ένα σπιτικό μόνοι τους. Είναι...
13: Αλλά και κύρια, αυτοί οι ιδέες που παρουσιάζονται και νέες, και γίνεται και εισαγωγή εργαζομένων, είναι τα καταλήματα και η εστίαση, το χοντρικό και το ελληνικό εμπόριο. Έτσι εκεί εντοπίζονται ουσιαστικά καινές θέσεις.
5: Ενώ οι Ευρωπαίοι, οι νέοι της Ευρώπης φεύγουν πολύ νωρίτερα από το σπίτι. Είναι και άλλη κουλτούρα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Είναι και άλλη κουλτούρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
13: Έχουμε και παραδείγματα εδώ που λένε, ας πούμε, ότι κάποιος νέος που έχει μηχανάκι προτιμάει να δουλεύει delivery, που θα δουλέψει τις ώρες που θέλει, θα βγάλει και μεροκάματο, θα βγάλει και τα τυχερά του, τα οποία είναι περισσότερα και όποτε θέλει, και όχι να ξεκινήσει μια δουλειά με το βασικό μισθό που είναι 930, θα πάει 960, που σημαίνει ότι κάπου στα 870 είναι τα καθαρά. Δηλαδή, σου λέει, θα έχω το χιλιάρικο, θα έχω τα τυχερά μου και ό,τι αρπάξω, και δεν υπάρχουν, και έτσι δημιουργούνται κενά, υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για να αποκτήσει κάποιος επαγγελματική εμπειρία.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σοφία Καρακασίδη στα αθλητικά. Λοιπόν, έχουμε μια μεταγραφή τις τελευταίες ώρες. Έτσι, Σοφία μου. Μου αντιλματζή, το λέω σωστά?
14: Σωστά το λες. Καλησπέρα, Έρημο.
5: Καλησπέρα.
14: Σήμερα το πρωί, ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 28χρονο Σέντερ Φορ, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει τη γραμμή κρούσης που ήδη υπάρχουν, Γκοζάλες και Γιάρεμτσουκ.
5: Θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή?
14: Επί της ουσίας ναι, να καλύψει το τεράστιο κενό που έχει αφήσει μετά το σοβαρό τραυματισμό που θα τον οδηγήσει να χάσει την σεζόν. Ήταν, όπως το είπες, μια μεταγραφή λίγο της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για έναν striker ύψους 1,90 μέτρων, πάρα πολύ ψηλός. Να πούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Λίστα που έχει κατατεθεί στην ΟΕΦΑ. Παρ' όλα αυτά,
5: άρα θα πέσει μόνο στα. Ναι, στα δικά μας. Στα δικά μας.
14: Ναι. Το deal σύμφωνα με τις πληροφορίες, να πούμε ότι έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα τον έκανε δικό του Ολυμπιακό από τη Samsung Sport.
5: Δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, έχουμε τώρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face.
14: Έχουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League. Απόψε στις 10 υποδέχεται στο Γιώργος Καρεσκάκης στην Γιαγκελόνια. Θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, να κάνει τον πρώτο βήμα για την είσοδο στην οκτάδα που δίνει την απευθείας πρόκριση στους 16. Πολλοί στόχοι στη στάξη των Ερυθρόλευκων για μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
5: Τι ώρα, τι ώρα είναι το παιχνίδι?
14: Στις 10.
5: Σέντρα στις 10.
14: Ο Αστήλ, να πούμε ότι έχει να αντιμετωπίσει έτσι κάποια προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Φορτούνη λόγω τιμωρίας και τις κόκκινες κάρτες που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Νάιμέγγεν, ενώ και ο Γκουστάβο Στατ, να πούμε ότι είναι νοκάουτ.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, Τεταρτούλα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Γιατί, παιδιά, εντάξει, για το καθένα το πρόγραμμά του είναι τελείως διαφορετικό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική μαζί και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα με τα περισσότερα trends. Ήταν δύσκολες μέρες οι προηγούμενες. Προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε. Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, είναι στις καρδιές μας, είναι στην ψυχή μας. Το Throwback Thursday, νομίζω, και όλα αύριο θα έχει πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Μείνετε προς το παρόν στην παρέα μου και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες. Back-to-back όμως, παιδιά, και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles, παιδιά, είναι αυτός. Του έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια, εγώ τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος, παιδιά, να μας φάει, να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αν δεν κλείνει την παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα. Όλες οι επιτυχίες και πολλά τα trends και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, θέλω παιδιά να κάνω ένα disclaimer πάνω σε μερικά πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπω, ότι αντί να σχολιάζουμε και να ασχολούμαστε με έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή, ασχολούμαστε με το ποιοι πήγανε στην κηδεία του και ποιοι δεν πήγανε, ενώ ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον πόνο κάπως διαφορετικά. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε άλλο επεισόδιο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω. Ας συνακλείσουμε την παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζω κυρίες και κύριοι, πω πάρα πολύ θέλω να το πω αυτό, παιδιά, νιώσα λες και λέω κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday, ιδιαίτερο Throwback Thursday αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα βασικά. Οπότε αναμένω να μου στείλετε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Κάτι μου λέει ότι το ανήκω σε μένα, θα παίξει πολύ.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να χτίσα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πω το Team Athena Klimi και ότι είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Να είμαστε λοιπόν καλά, να ακούμε ωραία μουσική, να είμαστε λοιπόν καλά, να βλέπουμε ωραία trends στα social media. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ και φυσικά με πράγματα που έχω ξεχωρίσει από τα social αυτές τις μέρες.

Ένα στατιστικό που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. 247 τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, παιδιά, ακούστηκαν μόλις, παιδιά, σε μία ημέρα. Την ημέρα, λοιπόν, που ανακοινώθηκε το δυσάρεστο αυτό γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, στα ραδιόφωνα παίξανε τραγούδια του 247 φορές. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε πραγματικά για non-stop Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική, λοιπόν, δεν πεθαίνει ποτέ και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και οι ώρες μικρές εμένα προσωπικά παίζουν στο μυαλό μου non-stop.

τη Lady Gaga, παιδιά, γέννησε και κανένας δεν ήξερε καν ότι είναι έγκυος. Αυτό που τρεντάρει στα social media και στο X και πραγματικά μείναμε το στόμα ανοιχτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για να αποδείξουμε, παιδιά, ότι τελικά μπορείς να κάνεις κάτι, ακόμα και παιδί, και να μην το μάθει κανένας. Η πρώτη βόλτα λοιπόν με το νεογέννητο μωρό της και οι τρυφερές εικόνες με το Μάικλ Πολάνσκι είναι γεγονός, κυκλοφορούν στα social και φυσικά εμείς είμαστε εδώ πέρα να τους καμαρώνουμε και να ρίχνουμε, παιδιά, σκόρδα, σκόρδα παντού. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υδρορωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
11: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

Εμείς σαν χώρα βιώναμε έτσι μια δύσκολη συνθήκη με αποτέλεσμα να μην ασχοληθούμε πολύ με τα Emmys 2026 και λογικό θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά τα διαχρονικά black and white looks και οι φοβερές σιλουέτες ξεχώρισαν, με τη Ζεντάγια να είναι και τη Σελίνα Γκόμες πραγματικά από τις γυναίκες που έκαναν έτσι αίσθηση με τη λάμψη τους. Να πω λοιπόν ότι κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στα social media και τρεντάρουν με το δίκιο τους, θα πω. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω, αφήνοντας όμως λίγο γκλαμ και όπως ακούσατε λογικά θα σκοτωθώ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μόλις έριξα την καρέκλα μου από ψηλά προς τα χαμηλά. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ ελπίζω πάντα να είμαστε ψηλά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday όπως και κάθε Πέμπτη. Μπορεί απλά να είναι λίγο πιο διαφορετικό. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και προσοχή στους δρόμους. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Είναι από μένα, πίστευε με, μα για
13: σένα. Αυτό είναι παραφωνή την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλεφωνά του με στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα.
14: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως, το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά, αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ευθυμία και Λουτμίλα. 5 επετείους, Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, όπως επίσης Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές προφανώς των Ελλήνων κατοίκων. Μάλιστα. Σοβαρό.

0: να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Μηνύματα ακροατών, χαιρετισμούς από την Κατερίνα, τον Δημήτρη και τη Σοφία. Η Σοφία μας γράφει χαρακτηριστικά. Σήμερα πήρα μια σημαντική επαγγελματική απόφαση. Φοβάμαι λίγο, αλλά νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσω. Νομίζω ότι η εκπομπή μας πάει σε ρόλο ψυχολόγου. Σοφία, κράτα γερά. Ό,τι και αν γίνει, κορίτσι μου, μην αγχώνεσαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, έτσι μου λέει η γιαγιά μου, μέχρι που έγιναν διάφορα περίεργα.

είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623 0 94 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο κακό ανέκδοτο. Ρώτησα το GPS που πηγαίνει η ζωή μου και μου απάντησε: γίνεται επαναυπολογισμός διαδρομής. Οκ, οκ.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας. Μια...
2: Το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Η τρίτη επιλογή από Netflix σήμερα. Μικρές κυρίες, οι υπέροχες μικρές κυρίες της Γκρέτα Γκέρουινγκ. Οι τέσσερις αδελφές Σμαρτς μεγαλώνουν στην Αμερική του εμφυλίου, διεκδικώντας την αγάπη, την ελευθερία και το δικαίωμα να χαράξουν τη δική τους πορεία. Πραγματικά εξαιρετικό cast, διαθέσιμο 21 Οκτωβρίου, αξίζει την προσοχή σας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Δετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Εντάξει, εμείς δυστυχώς σήμερα δεν θα μιλήσουμε για διαδόσεις, βέβαια. Γιατί έχουμε μία εκπομπή αφιέρωμα στον τόσο προραγιάδικα χαμένο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κρίμα από μόνο του. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη σε αυτόν, στην πορεία που έκανε μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν και κυρίως στη δεκαετία του 90 και σε όλους εμάς που όλο και κάπως έχουμε συνδέσει αυτά τα τραγούδια με εξόδους, με ποτά, με χορούς, με σκυρτήματα, με χωρισμούς, ξέρετε, είναι αυτές οι τρυφερές ηλικίες, τουλάχιστον για τη δική μας κλάση, τη δική μου και του Βαγγέλη Καραπέτρου πρωτίστως πάντα. Για πάμε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 και φυσικά ήταν ο γιος του γνωστού και σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, ξεκίνησε τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία το 1994 με το δίσκο του Διαδόσεις, ο οποίος αμέσως έκανε μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Η αλήθεια είναι όμως ότι για τους περισσότερους το τραγούδι το οποίο μας έκανε να σταθούμε και να προσέξουμε το όνομα Δημήτρης Κόκοτας ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Γιατί πώς να το κάνουμε. Είναι λίγα τα τραγούδια που μιλάνε για την αχαριστία και είναι πολύ η αχαριστία γύρω μας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχε κενό και το γέμισε με ένα σουξέ.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε και το δικό του έτσι προσωπικό ύφος το να κάνει τα τραγούδια, αυτά τα χιτάκια της εποχής, τα πιο τσιτάτα, τα πιο τις ρούμπες, τα τσιφτετελοειδή, τα ζεμπέκικα, δικά του. Έλεγε όμως πάρα πολύ ωραία και μπαλάντες. Και μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα είναι αυτή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η μπαλάντα δεν είναι σαν τον τίτλο που λέει πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Η μπαλάντα ήταν όντως καλή. Γι' αυτό και ήταν από τα τραγούδια που στάθηκαν.

αφού βρισκόμαστε ήδη στο δίσκο του, στο δεύτερο δίσκο του, Συνείδηση, ο οποίος βγήκε το 1995, στίχη μουσική Φίβος πρέπει να σας πω, όπως νομίζω και οι διαδόσεις, και ακούσαμε το Πολύ Καλή για να είσαι αληθινή, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι το οποίο ήταν αυτό που έκανε και το μεγάλο πάταγο στο δίσκο αυτό. Τι να είναι.

Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή που τα έχουμε ξαναπεί, δεν υπήρχαν social κτλ. Ο μόνος τρόπος, πέρα από το ραδιόφωνο φυσικά, τα οποία όμως νομίζετε και τα ραδιόφωνα τότε πάντα στην αρχή παίζαν αυτό που πιάναν για σου ξέρω, δεν τα πιάναν όλα. Ο τρόπος όμως για να μάθεις εσύ ένα δίσκο και τα τραγούδια που είχε μέσα ήταν πραγματικά να τον αγοράσεις. Δηλαδή να πας στο δισκάδικο, υπήρχαν και τέτοια τότε, και μεγάλα δισκάδικα, έτσι πολύ όροφα, όχι αστεία. Να πας να αγοράσεις το CD του καλλιτέχνη που σε ενδιέφερε. Πολλά μάλιστα είχαν και sample discs, δηλαδή στο χώρο εκεί πέρα του δισκάδικου είχε καμιά δεκαριά CD τα οποία βάζεις τα ακουστικά και άκουγες δωρεάν το δίσκο για να δεις αρέσει. Θα τον πάρεις, να ακούς και αυτό το τραγούδι, να ακούς και τ' άλλο. Και κάπως έτσι μάθαινες πολλά τραγούδια μέσα από ένα δίσκο. Και η καθιέρωση ενός τραγουδιού γινόταν αντίστροφα από αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, σήμερα αποφασίζει ο μουσικός παραγωγός και λέει: εγώ, μέχρι να λιποθυμήσουν όλοι οι ακροατές του σταθμού, θα παίζω αυτό. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ο κόσμος αγόραζε το δίσκο, άκουγε το δίσκο και έλεγε: ναι, αυτό είναι ωραίο, εκείνο είναι ωραίο. Παίρναμε τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάγαμε τραγούδια. Και τότε τα τραγούδια αυτά μπαίνανε. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε ραδιόφωνο. Αν παίρνουν τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάνε τραγούδια, το σίγουρο είναι ότι δεν νομίζω να παίρνουν. Τα playlist είναι πάρα πολύ σφιχτά. Κάπως έτσι λοιπόν ακούστηκε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και ζητήθηκε από το κοινό και άρχισε να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είσαι γυναίκα ουρανός.

0: εισέγει.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες
5: και στο tractor.gr.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών,

0: Αλλάζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Ακούτε Ionion FM.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά από το Φίβο πήγαμε στον Καρβέλα. Ήταν ο δίσκος Για Μένα, που ήταν σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, και το Για Μένα, που ήταν τίτλος του δίσκου, ήταν και η πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνου του δίσκου. Και από τη μία επιτυχία στην άλλη, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο Φίβο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλές οι επιτυχίες τότε και ήταν και πολλοί ο κόσμος ο οποίος λυκνίζονταν στο επόμενο τραγούδι. Μέσα σε αυτούς και εγώ, δεν θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να τα πω.

να σας πω για πολλωστή φορά τι τίτλους τραγουδιών έστειλα εγώ για τη Λίζα στο Βαγγέλη Καραπέτρο και πώς ήταν αυτοί οι τίτλοι. Σας το λέω γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν ένα από αυτά τα κατακρεουργημένα που του έστειλα και του λέω λέγεται έτσι, όχι δεν λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει και καταλήγει ο Βαγγέλης Καραπέτρος, μα μου λέει, «Στο έχω πει». Και του λέω, «Εντάξει, το ξέρω, μου το πες, αλλά όχι, το τραγούδι λέγεται, στο έχω πει». Στο έχω πει, λοιπόν.

Και μετά από ένα ζεμπέκικο, νομίζω πως ένα χασάπικο βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Και η αλήθεια είναι ότι αν και ο τίτλος του είναι εύθραυστος, η επιτυχία που έκανε δεν ήταν καθόλου εύθραστη. Ήταν στιβαρότατη. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, Πορσελάνες. Δεν ξέρετε ποια θα σας βγει τόσο ανθεκτική.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της θλιβερής για μένα λίστας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει τόσο νέος, λες γιατί θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να γίνει 30 χρόνια αργότερα, ξέρω εγώ, γιατί είναι κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, τόσο αξιοπρεπείς, τόσο καλοί και πάνω που είπανε ότι θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα τους και να παθαίνει ένας άνθρωπος ένα έμφραγμα πάνω στις πρόβες του Just the Two of Us και να ταλαιπωρείται 2 χρόνια και να καταλήγει να φεύγει από αυτή τη ζωή. Όπως και να έχει λοιπόν, όσο λυπηρός και αν ήταν ο σκόπος αυτής της λίστας που τώρα τελειώνει, εγώ σας αφήνω με ένα τραγούδι επίσης ζεμπέκικο, όπως και το προτελευταίο, όπως και το προ-προτελευταίο που ακούσαμε, με τη διαφορά ότι νομίζω ότι όπου και να κοίταξα και να διάβασα, γιατί ήταν και εμένα η προσωπική μου άποψη, αλλά λες, δεν μπορείς να λες προσωπικές σου απόψεις, πρέπει να έχεις και κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια σου. Ήταν, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας στην καριέρα του. Ήλιο μου, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο Young FM, καλώς ήλθατε στο κούτι της Πανδώρας. Γλυκά σας ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και την αρχή των τραγουδιών, γιατί τα τραγούδια μετράνε, τα τραγούδια και τις μουσικές μοιραζόμαστε, και αυτή είναι η αφορμή για να βρισκόμαστε εδώ. Ο Θανάσης Σταθόπουλος να σας ξεναγήσει, να έχουμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο και ό,τι άλλο προκύψει. Πάλι στο μυαλό μου εσάς έχω και ταξιδεύω και παίρνω θετική σκέψη και ενέργεια.

Πολύ αγάπη. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω και έχω πολλές αγάπες, πολλές. Δηλαδή, λέω τώρα, στην Πάτρα, στο Βαρθολομιό, στην Ανδραβίδα, στο Μεσολόγγι, στον αγαπημένο το Γιώργο που προκυνηγώ τώρα 6 μήνες να τον έχω εδώ στην εκπομπή και εύχομαι να τον έχω σύντομα. Και από ό,τι λέει το διαδίκτυο εδώ, πέρα από τη Γαλλία, την Νορβηγία, την Αθήνα και τον Πύργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι λέει το κουτάκι τουλάχιστον, παιδιά, ιδιαίτερα εσάς που είστε μακριά, πιο πολλές αγάπες, γιατί το έχετε ανάγκη και γιατί μπορεί να είστε για οικονομικούς λόγους. Αυτό είναι ένα μικρό, πολύχρωμο έντομο. Το πήρε ο Ορφέας ο Περίδης, το έκανε τραγούδι και βγάζει μια ταξιδιάρικη γλυκά.

Σοφία Σοπερίδης, 30W με μάτια σε ευτυχία, 30W.fm.gr με το διαδικτυακό μας σπίτι. 2623-042-100 είναι τηλεφωνική μας γραμμή για να τα λέμε. Θανασταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο φατσοβουλίο για να ανταλλάσσουμε διάφορα. Παίρνουμε ένα κομμάτι από τη φύση, τον τίνουμε με χρώματα, ειδονιζόμαστε τα δικά του και μέσα σε αυτό, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε το συναίσθημά μας, βάζουμε το πρόσωπο των άνδρα ή τη γυναίκα που επιθυμούμε. Αυτή είναι το παραδείσου, η λεμόνια. Τη φέρνει κοντά σας ο Παντελής ο Θαλασσινός.

πρώτο καλωσορίσω και την Θεσσαλονίκη στη παρέα μας, την οποία θα την επισκεφτώ σύντομα. Να καλωσορίσω και την Κρήτη, το Ρέθυμνο, και επιτρέψτε μου να το στείλω εκεί στο Ρέθυμνο αυτό το τραγούδι, γιατί η ζωή αυτή είναι, κάνει κύκλους, κάνει ταξίδια, άλλοτε συναντάς και αγκαλιάζεις και άλλοτε αποχαιρετάς πάλι με μια αγκαλιά. Αυτός είναι ο Νικόλας ο Παπάζογλου, Σπύρο, με ένα γεια λέγεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Επιστρέψαμε με τους Μάστορες και τη Χάρης Αλεξίου. Αγαπημένος Δημήτρης Μητροπάνος από τα παλιά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε λατρέψει και έχουμε πει αρκετά με αυτό το τραγούδι.

Ένα τραγούδι που κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει διαφορετικό. Θα μπορούσε ένα τραγούδι να το χαρακτηρίσει πιο νυχτερινό. Είναι όμως ένα τραγούδι το οποίο χτυπάει κατευθείαν αυτό που λέμε φλέβα. Έρχεται να το πει ο Γιώργος Νταλάρα σε μια παλιά εκτέλεση με τελείωσες.

πολλά βράδια, σε πάρα πολλά μπαράκια. Αγαπημένη παρέα, αγαπημένη φίλη τώρα, Αγγελική, που τώρα βρίσκεται στην Γερμανία. Με όλη μου την αγάπη, αυτό το τραγούδι που το χιλιοτραγουδήσαμε και χιλιοήπιαμε μαζί του. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Αγγελική, ο Γιάννης ο Πάριος.

Να στείλω την καλησπέρα μου στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Γεια σου Γεωργία. Και να πω ότι για αυτό το τραγούδι που έρχεται και εσείς το ζητήσατε, δεν θέλετε δημοσίευση της αφιέρωσης, καλά το κάνετε. Δεν χωρούν και πολλά σχόλια. Θέλω τα μάτια να τα ξεχάσω. Παλιός, αγαπημένος, μικρός νομικός.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
12: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
13: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος. Πληγή έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

θέλουμε να πάρουμε ένα τέτοιο τρένο που μόλις τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη και το έφερε κοντά μας. Αυτός είναι ένας έρωτας από τον Βορρά, αλληγορικά. Ένας έρωτας δηλαδή που μπορεί να προκύψει, να φυσήσει και να μας φέρει αναμνήσεις ή να μας φέρει εμπειρίες στο μυαλό μας ή να μας φέρει θέλος στο μυαλό μας, ζιγ-ζακ.

Είναι αλήθεια ότι μια αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ. Ο καημός όμως, ο πόνος, μπορεί να φέρουν ένα συνέστημα διαφορετικό. Εδώ ο Θέμης ο Δαμαντίδης, μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο, έρχονται να τραγουδήσουν γι' αυτό ακριβώς.

Πάλι έγιναν και συνέβησαν πολλά. Και φταίτε εσείς γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εσείς μου ζητάτε τα μισά από τα κομμάτια που παίζουν. Οπότε χαίρομαι που μοιραζόμαστε πολλά από τις στιγμές. Όσο για αυτό που με ρωτάτε, για την στιγμή και για, για το χάσιμο και το θάνατο της αγάπης, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μέσα μας θάβουμε αυτό που μας πονάει. Αφού είναι δημιουργημένο και το νιώσαμε πραγματικά, δεν μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να αυτό να ανταλλάσσεται. Αυτή είναι η Βίκη Μοσχόλιου. Και το στέλνω σαν απάντηση για αυτό που με ρωτήσατε.

μιας και πιάσαμε το χορό εκείνων των δεκαετιών, τουλάχιστον οι παλιότεροι θα θυμούνται ένα τραγούδι, το Ακυπάνου, το οποίο εδώ ερμηνεύεται από τον Στράτο, το Διονυσίου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Κνάουφ. Υλικά δόμησης Ιτόνγκ. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης, μέσω πρακτορείου Λεχενών, προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
1: Θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.

Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας σημείωρο με τον Λιβο Σκόπουλο, μεγάλες του επιτυχίες. Και κάντε μια χάρη. Ό,τι και να γίνει, αφήστε με να σας αγαπώ.

ένα τέτοιο μικρό αεράκι από τη Μαρινέλα έφερε μαζί μας μια παράξενη νύχτα όπως η σημερινή, με ένα φεγγάρι το οποίο μοιάζει σαν να είναι ένα όχημα. Μας καλεί κοντά του ή μια αγκαλιά. Αυτός

ταξιδέψει σε εικόνες, σε εποχές, σε εμπειρίες παράξενες. Αυτός είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος.

αυτό το σημείο μέχρι και τις 10 θα αφήσουμε τη μουσική να σας ταξιδέψει, θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει όπου έχει να σας πάει. Από το Ευτυχάκι, το Θανάση Σταθόπουλο, το κουτί της Πανδώρας και το Ιόνιον FM, για η χαρά σας, ευχαριστούμε για την αγάπη που μας δίνετε απλόχερα κάθε μέρα, προσπαθούμε να την μεταφέρουμε σε εσάς, εκτός και κάποιες φορές προλαβαίνουμε εμείς, οπότε είναι μοίρασμα αυτό, είναι 50-50. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Για και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
5: Ζητώ το

0: Ναι.
1: Ταβέρνα Μακρινάξη, αδερφιακή.
0: Τι?
1: Δύο μπουτάκια κοτόπουλο, παρακαλώ.
0: Α, να χάθεις.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

σ' έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

να ξεφύγω, φύγω τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

γεννηθείς εσύ κι εγώ. Γι' αυτό για να σε συναντήσω

Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας στο ξεκίνημα με αυτό το «Για να σε συναντήσω», ένα τραγούδι σε μουσική του Κώστα Λιβαδά, ποιήση Τάσου Λιβαδίτη, ένα τραγούδι που πάντα μας θυμίζει το Μανώλη Λιδάκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες, με ωραίες διασκευές θα πάμε, να σαν και αυτή που έρχεται τώρα από τον Μπάμπι Στόκα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι

Το επόμενο τραγούδι μπορεί να μην το έχει πρωτοπεί όταν έγκα, αλλά με αυτή τη ζωντανή ερμηνεία της το έκανε δικό της εκείνη τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Μωραϊτη. Γιώτα Νέγκα και ένα φιλί.

Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που χάρισε εκείνη η συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου, του Άλκη Αλκαίου και του Δημήτρη Μητροπάνου ήταν σίγουρα και αυτό το «Πάντα γελαστή». Ένα τραγούδι που συνήθως έλεγε στο τέλος ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ θα τα ακούσουμε από μια νεότερη εκδοχή, ζωντανή ηχογράφηση από δύο πολύ σπουδαίους νεότερους τραγουδιστές, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τον Μίλτο Πασχαλίδη.

ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα με δύο πολύ αγαπημένους ερμηνευτές. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ συναντάει ξανά για ακόμα μία φορά τον Νίκο Πορτοκάλοχλου και μαζί διασκευάζουν Απόστολο Καλδάρα και το «Αργά είναι πια αργά».

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και αυτά τα πλοία μεγάλα που θα, κάπου θα μας πάνε σε ένα ωραίο νησί, κάπου εκεί το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα «Κάτι Ελλάδες», τον οποίο ακούσαμε εδώ να κάνει δεύτερες φωνές. Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει εδώ με τα τραγούδια αλλιώς, όπως είπαμε, για ακόμα μία ώρα. Και εδώ συναντάμε τη Μαρίνα Σπανού στο τραγούδι του Γιώργου Ρους, «Λουλούδι του δρόμου».

επόμενο τραγούδι το είχαν γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Ελένα Βραχάλη για την Πέκη Ζήνα. Το «Είμαι εδώ» γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, περίπου πριν από 20 χρόνια, και πριν από λίγο καιρό διασκευάστηκε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το ξαναείπε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Μετά το «Πάντα γελαστή» που ακούσαμε προηγουμένως, άλλο ένα τραγούδι από εκείνη τη σπουδαία συνεργασία των Μικρούτσικου, Αλκαίου και Μητροπάνου. Εδώ αναφερόμαστε στο «Σαν πλανόδιο τσίρκο» και θα το ακούσουμε από μια γυναικεία φωνή, από την Βιολέτα Ίκαρη.

Πάμε τώρα για την τελευταία πράξη της σημερινής εκπομπής. Τελευταία πράξη λέγεται και το τραγούδι που έρχεται, και αυτό από το πρόσφατο άλμπουμ της Μελίνας Κανά, Να μου μιλάς να τραγουδάς. Η μουσική είναι της Μαρίας Παπαδοπούλου και η στίχη της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.